0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω με τα παιδιά όταν τα πηγαίνω στο σχολείο.
2: Αυτομενίδη.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ξέρατε ότι τα θηλυκά χταπόδια πετούν πράγματα σαν ενοχλητικά αρσενικά που επιμένουν να τα ζευγαρώσουν?
2: Είμαι εγώ το θηλυκό χταπόδι, αλήθεια.
1: Το όχι σημαίνει όχι για τα και για τα χταπόδια. Και τα θηλυκά χταπόδια δεν σηκώνουν πολλά. Αν κάποιο επίμονο αρσενικό χταπόδι προσπαθήσει να ζευγαρώσει χωρίς να το θέλουν, εκείνες απαντούν εκτοξεύοντας πέτρες, κοχύλια και ό,τι άλλο βρουν μπροστά τους. Η ανακάλυψη αυτή, τεκμηριωμένη μέσα από ώρες υποβρύχιας παρακολούθησης, αποκαλύπτει μια νέα διάσταση για την νοημοσύνη των κοινωνικών δεξιοτήτων των χταποδιών.
2: Φαντάζει.
1: Εντάξει τα θηλυκά χταπόδια. Τα αρσενικά χταπόδια που είναι νόντες και πάνε.
2: Πηγαίνουν σου λίγο.
1: Κοπελιά.
2: Βρήκα μια ωραία χταποδίνα. Έλα να σε βατέψω σιγά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω κάθε μέρα που πάω στη δουλειά.
2: Από το εργαλείο.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς αισθητικές επεμβάσεις στην Ελλάδα?
2: Να σου πω κάτι. Καταρχάς, εσύ έχεις βάλει σίγουρα χείλη.
1: Εγώ έχω βάλει χείλη.
2: Ξεκινήσουμε από εκεί. Βλέπω, έχεις βάλει χείλη, έχεις βάλει μήλα εδώ πέρα, έχεις βάλει γωνίες.
1: Ναι.
2: Βλέπω αεροπλαστική, διακρίνω.
1: Ναι.
2: Αν και είμαι λίγο μακριά τώρα.
1: Θα ήθελες, γιατί με ζηλεύεις, γιατί είμαι τραγανός, με ωραίγεσαι.
2: Αυτό. Αν ωραίγω με κάτι, είναι εσύ πραγματικά αυτή τη στιγμή.
1: Χιλάκια πετροκέρασα έχω.
2: Oh,
1: και μάγουλα βερίκοκο.
2: Ζουζουνάκι μου μικρό, τα μάγουλά σου, όχι βερίκοκα, καρπούζια ευριακά.
1: Σιτεμένοι για αρμάδες είναι.
2: Θα τα πω, όχι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι.

0: me.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Θέλω να σου πω ότι έχει γίνει μια έρευνα που βλέπει πώς προτιμούν οι γενιές τα γλυκά, σε τι ποσοστά. Mm. Και θέλω να σου πω ότι νούμερο 1 βγαίνει Gen Z που θέλουν τουλάχιστον από 1 μέχρι 6 γλυκά την ημέρα.
3: Έλα ρε παιδιά, 6 γλυκά. Εννοεί και το σοκολατάκι το πιάνει για γλυκό τώρα.
2: Ενέρεση. Και μάλιστα έχει και ενδιαφέρον η παρατήρηση ότι ώρες τρώει κάθε γενιά γλυκό.
3: Τι
2: δηλαδή, ας πούμε, οι millennials θέλουν το πρωί να φάνε ένα γλυκάκι. Δηλαδή το πρωινό τους να περιέχει γλυκό ή να είναι γλυκό το πρωινό. Και οι μεγαλύτερες ηλικίες το θέλουν το απόγευμα το γλυκάκι τους. Θέλουν έτσι να το απολαύσουν μαζί με το καφεδάκι τους, το απογευματινό και τέτοια.
3: Και εμένα εκεί μου έρχεται μια υπογλυκαιμία.
2: Φυσικά πότε θα σου έρθει ένα αργύρι μου, τι θεώρησε, εσύ baby boomer, είσαι baby boomer.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: γάμους σε διαζύγια. Ένα ζευγάρι διαφώνησε για λογαριασμό επιβράβευσης φαρμακείου. Ένας πρώην σύζυγος αφαίρεσε μπαχαρικά από το σπίτι για να εμποδίσει την πρώην να μαγειρεύει.
1: Θέλεις να σου πω κάτι τώρα, γιατί μου ήρθε μια θύμισα. Είμαι σε φάση τώρα, έχουμε τσακωθεί, φύγει από το σπίτι, φεύγω εγώ. Στην τρέλα μου, εγώ πάνω και στην παράνοια, ξεκίνησα να αδειάζω τα ντουλάπια που είχα τα βαζάκια μου με τις μαρμελάδες και με τα αμυγδαλοβούτυρα.
0: Σου ορκίζομαι ότι και εγώ αν έφευγα, νομίζω την κατάψυξη θα αδειάζα. Ντουλάπια και κατάψυξη.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Και όχι είναι και ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe. Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
2: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026 Teddy Swims Mad Cool Festival.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς αισθητικές επεμβάσεις στην Ελλάδα?
2: Να σου πω κάτι. Καταρχάς, εσύ έχεις βάλει σίγουρα χείλη.
1: Εγώ έχω βάλει χείλη.
2: Ξεκινήσουμε από εκεί. Βλέπω, έχεις βάλει χείλη, έχεις βάλει μήλα εδώ πέρα, έχεις βάλει γωνίες.
1: Ναι.
2: Βλέπω αεροπλαστική, διακρίνω.
1: Ναι.
2: Αν και είμαι λίγο μακριά τώρα.
1: Θα ήθελες, γιατί με ζηλεύεις, γιατί είμαι τραγανός, με ωραίγεσαι.
2: Αυτό. Αν ωραίγω με κάτι, είναι εσύ πραγματικά αυτή τη στιγμή.
1: Χιλάκια πετροκέρασα έχω. Και μάγουλα βερίκοκο.
2: Ζουζουνάκι μου μικρό, τα μάγουλά σου, όχι βερίκοκα, καρπούζια ευριακά.
1: Σιτεμένοι για αρμάδες είναι.
2: Θα πω όχι. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Να πω λίγο κάτι. Πειράζει που έχουμε μεγάλη τσακίρικη, τσακώνικη μύτη?
2: Φυσικά.
1: Πειράζει. Εμένα η μύτη μου αρέσει. Αναπνέω περισσότερο. Μπαίνει περισσότερο αέρα μέσα, οξυγονώνει το εγκέφαλο. Σκέφτομαι πιο καλά.
2: Γιατί η δικιά μου δεν είναι?
1: Εμείς άμα πάμε. Εμείς πρέπει να κονταρομαχήσουμε κάποια στιγμή. Εμείς πρέπει να παίξουμε μυτομαχίες. Να δούμε ποιος θα κερδίσει.
2: Ζωή. Αν δεν φοβόμουν τόσο πολύ, εγώ τη μύτη μου θα την πείραζα λίγο. Αλλά φοβάμαι πάρα πολύ τα χειρουργία. Δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ.
1: Ο καλό Θεούλη Αργύρη μου την έδωσε για κάποιο λόγο.
2: Φυσικά.
1: Τη μύτη σου.
2: Για να καρφώνω τη σαλάτα.
1: Για να τρυπάς εχθρούς σου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ξέρατε ότι τα θηλυκά χταπόδια πετούν πράγματα σαν ενοχλητικά αρσενικά που επιμένουν να τα ζευγαρώσουν?
2: Είμαι εγώ το θηλυκό χταπόδι, αλήθεια.
1: Το όχι σημαίνει όχι για τα και για τα χταπόδια. Και τα θηλυκά χταπόδια δεν σηκώνουν πολλά. Αν κάποιο επίμονο αρσενικό χταπόδι προσπαθήσει να ζευγαρώσει χωρίς να το θέλουν, εκείνες απαντούν εκτοξεύοντας πέτρες, κοχύλια και ό,τι άλλο βρουν μπροστά τους. Η ανακάλυψη αυτή, τεκμηριωμένη μέσα από ώρες υποβρύχιας παρακολούθησης, αποκαλύπτει μια νέα διάσταση για την νοημοσύνη των κοινωνικών δεξιοτήτων των χταποδιών.
2: Φαντάζει.
1: Εντάξει τα θηλυκά χταποδια. Τα αρσενικά χταπόδια που είναι νόντες και πάνε.
2: Πηγαίνουν σου λίγο.
1: Κοπελιά.
2: Βρήκα μια ωραία χταποδίνα. Έλα να σε βατέψω σιγά σιγά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 90s to now. Είσαι στον 92,9 Kiss.
1: Χιουε πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσα ρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
3: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
4: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: 92,9

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1916 και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι θα δίνονται πλέον δάνεια και στις γυναίκες.
1: 1921 κυκλοφορεί το διάσημο άρωμα της Coco Chanel No. 5.
0: 1988 και γεννιέται η αγαπημένη Αγγλίδα τραγουδίστρια Adele.
1: Το πλήρες όνομά της είναι Adele Lori Blue Atkins.
0: Στα Grammy Awards του 2017, ενώ μιλούσε για την Beyoncé, κατά λάθος έσπασε το βραβείο της στη μέση και μετά ήθελε να το μοιραστεί μαζί της.
1: Το iconic τραγούδι Rolling in the Deep δημιουργήθηκε πολύ γρήγορα μετά από έναν έντονο χωρισμό.
0: Η ίδια είχε πει ότι μπήκε στο στούντιο θυμωμένη και απλά ξεχύθηκε.
1: Η Αντέλ είχε περάσει και από οντισιόν talent shows, αλλά απορρίφθηκε.
0: Το 2011 χρειάστηκε να κάνει επέμβαση στις φωνητικές της χορδές λόγω αιμορραγίας και μισή να ακούει τη φωνή της. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρε.

Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, τι μας κάνετε, πώς μας είστε, τι γίνεται παιδιά μου όμορφα. Φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Μια τεράστια, μια υπέροχη, μια ζεστή, μια ηλιόλουστη καλημέρα λέμε σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι ήδη στη συχνότητα του σταθμού μας. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι μερακλωμένη με το Harry Styles.
0: Είναι η ζωή πρέπει μερακλωμένη. Είναι το Breakfast Show, η αγαπημένη σας εκπομπή. Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα με τρελή διάθεση, τρελή 90's του Now μουσική.
1: Τρέλα, τρέλα, τρέλα, Αργύρη μου.
0: Κέφι, κέφι, κέφι, μπρίο.
1: Τι είναι το Fitspiration, γρήγορα πάντα.
0: Σε μένα ρωτάς καλέ, τι είναι το Fitspiration. Πού να ξέρω. Μόνο να κάνω δόντι μην με βγάλουν. Σε ποια ηλικία οριμάζει ο εγκέφαλος ενός άνδρα, ξέρεις?
1: Βάστο, δεν υπάρχει ηλικία γι' αυτό. Ποιο αξεσουάρ επιστρέφει στη μόδα?
0: Τι έχει αλλάξει τον τρόπο που γράφουμε και μιλάμε? Τι έχει αλλάξει? Τα πάντα έχουν αλλάξει.
1: Δεν ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε και 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Όπως επίσης και το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας. 6-9-42-9-29-9-29. 6-9-42-9-29-9-29. Νόμιζα ότι έκανα ένα σαρδαμάκι, γι' αυτό το ξαναείπα. Καλού, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Αυτή αφήστε τη τώρα, η δασκάλα, η κακιά, η στριμμένη. Άιντε, η θέλει.
1: Πηγαίνετε μέσα, κυρία μου, δεν μπορώ, έχει κρύο έξω. Θα κρυώσετε, θα μπουδιάσετε.
0: Για μαζευτείτε σιγά-σιγά. Ελάτε, εδώ είναι στο Kiss 92,9, είναι υπέροχα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Θα σε πάω στο φεγγάρι και πίσω, Αργύρη Αγγέλου. Αυτό θα σου κάνω, γιατί αυτό τραγούδησαν οι Savage Garden εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Και γιατί αυτό μου αξίζει.
0: Αυτό σου αξίζει, να σε πάω στο φεγγάρι. Λοιπόν, Αργυράκο μου, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ που μπαίνεις για να παραγγείλεις, για να φας και δυσκολεύεσαι, και σε ξέρω ότι δυσκολεύεσαι, γιατί σε βλέπω καθημερινά πόσο ψάχνεις μέσα στις εφαρμογές. Το ξέρεις ότι αν μπεις στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons, μπορείς να πάρεις 10 ευρώ κουπόνι για το eFood για να φας ό,τι τραβάει ο ρεξί σου, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις και ακόμη εκατοντάδες εκτόσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. DAY My Rewards Coupons λοιπόν, για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Λοιπόν, καλά μου παιδιά, πολύ ωραία μέρα θα είναι και σήμερα. Μισό λεπτό, γιατί έχει μπλοκάρει αυτό εδώ τώρα. Έχω δει όμως. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα είναι πάρα πολύ καλός, όπως ήταν και χθες. Δεν θέλω να μου σταχαριστεί. Ο καιρός θα είναι πολύ ωραίος. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 24 σήμερα.
0: Νομίζω τα βγάζεις από το μυαλό σου τώρα.
1: Όχι, όχι. Κοίτα έξω.
0: Ναι, κοίτα εδώ, έξω, κοιτάω.
1: Δεν λέω κάτι
0: έτσι,
1: άλλο.
0: Κακομύρι μου. Και βγούμε μετά από εδώ πέρα και ρίχνει τουλούμι βροχή.
1: Όχι. Υπάρχουν κάποιες νεφοσούλες εκεί γύρω στις 2 το μεσημέρι, αλλά δεν είναι τίποτα φοβερό. Απλά θα παίξει κάτι παιχνιδάκι ο ήλιος με τα σύννεφα. Η θερμοκρασία θα είναι σταθερά ψηλή, θα φτάσει μέχρι τους 24, αύριο ανεβαίνει και άλλο, πάει μέχρι τους 25. Γενικότερα, αυτή η εβδομάδα είναι ήλιος. Ακόμα και την Πέμπτη που δείχνει κάτι νεφώσεις, η θερμοκρασία σταθερά στους 23-24 βαθμούς θα είναι. Επομένως, παιδιά, νομίζω ότι σιγά-σιγά μπορούμε να πούμε. Σιγά σιγά να το πούμε, μην το ματιάσουμε.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλώς ήρθες, καλοκαίρι.
0: Η κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή δεν είναι αρκετά αυξημένη. Εντάξει, εκτός αν είστε στον Κηφισό που με βρίζετε που με ακούτε τώρα, γιατί από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο, η αλήθεια είναι ότι είναι πίχτρα. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά προσπαθώ έτσι να σας κάνω να νιώσετε λίγο καλύτερα για αυτό που συμβαίνει και έξω. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Γαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Αυτά για την ώρα.
1: Μια
0: δεν
1: χαρά.
0: Έχει κάτι άλλο.
1: Χαλαρά. Εσείς εδώ σταθερά, δυναμώστε το ραδιοφωνό σας. Έχουμε μουσικάρες, έχουμε τρελή διάθεση, έχουμε ετοιμάσει άπειρα θέματα και σήμερα. Φυσικά παιχνίδια, διαγωνισμούς, δώρα, παιδιά. Κιά. Μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: 7 και 4 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες φυσικά και πάντα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Και θέλω να σας μιλήσω τώρα για ένα φαινόμενο που πιστεύω ότι το έχουμε πάθει όλοι και πιστεύω ότι το...
1: Πριν μας πεις γι' αυτό,
0: ναι.
1: Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, χρόνια πολλά στο Ρένο, χρόνια πολλά στη
0: παιδιά,
1: Ρένα.
0: Παιδιά, σωστά, είναι χρόνια μεγάλη πολλά γιορτή. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, παιδιά, της Αγίας Ειρήνης σήμερα.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη γιορτή και πολύ ωραία γιορτή. Μ' αρέσει αυτό το όνομα, πολύ.
1: Και εμένα μ' αρέσει και έχω και φίλες Ειρήνες.
0: Μπράβο.
1: Αρκεί να μην προκαλούν. Συνέχισε.
0: Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν ότι θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο το έχουμε πάθει όλοι. Είναι αυτό που καμιά φορά πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, σε ρωτάνε ας πούμε το βράδυ, τι θα μαγειρέψουμε αύριο, τι θα φάμε αύριο, και λες πω τώρα που δεν ξέρω, μου φαίνεται βουνό. Ένας από τους λόγους λοιπόν που δεν μπορείς να αποφασίσεις είναι το γεγονός ότι ξεκινάς από το πρωί, ξεκινάμε να παίρνουμε αποφάσεις. Αποφάσεις για το τι θα φορέσουμε, το τι θα φάμε, πώς θα οργανώσουμε τη μέρα.
1: Πάρουμε για να βγούμε στη δουλειά
0: μας. Τα πάντα. Ποια διαδρομή θα ακολουθήσουμε για να μην έχει κίνηση, όλα. Ακόμα και στις επιλογές. Όλες αυτές οι επιλογές μας τρώνε μια μικρή δόση ενέργειας. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η απόφαση αυτή καθ' αυτή, αλλά είναι το σύνολο. Ο εγκέφαλος φτάνει σε ένα σημείο του κορισμού που αρχίζει και λειτουργεί πιο πρόχειρα και είναι λογικό. Είτε αποφεύγει να αποφασίσει, είτε επιλέγει επιπόλαια και εύκολα, χωρίς να το θέλει πραγματικά. Το έχω πάθει άπειρες φορές, συνήθως με το τι θα βάλω.
1: Φυσικά, αλλά θες να σου πω λίγο κάτι. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας λόγος που έχω. Είμαι μονομανής ρε παιδί με κάποια πράγματα. Μ' αρέσει κάποια πράγματα να τρώω το ίδιο πράγμα, η ρουτίνα. Είμαι πολύ ρουτινιάρα. Οπότε νομίζω ότι αυτό ίσως γι' αυτό με καθησυχάζει λίγο.
0: Λες να είναι αυτή η αιτία, γιατί και εγώ το έχω αυτό. Δηλαδή δεν θα φύγω εύκολα από το comfort zone μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στο τι θα παραγγείλω σε ένα εστιατόριο που πάω συχνά.
1: Ναι, τα ίδια πράγματα. Κάθε φορά το ίδιο πιάτο παραγγέλνω που πάω.
0: Ή ας πούμε και εγώ σήμερα, εδώ στο σταθμό που ερχόμαστε, ας πούμε, πια είναι μηχανικό. Το πρωί θα βάλω φόρμα. Κάτι άνετο, γιατί θέλω να είμαι άνετο στο σταθμό. Λοιπόν, ποιοι είναι οι λογικοί αιτίες λοιπόν για όλο αυτό που συμβαίνει? Ζούμε σε μια εποχή που οι επιλογές φαντάζουν αμέτρητες. Από το Netflix που θα ανοίξουμε, ποια ταινία να δούμε και ποια σειρά να δούμε, μέχρι σε ποιο εστιατόριο θα φάμε και τι θα παραγγείλουμε από τον κατάλογο που έχει 500 επιλογές. Αντίθετα, η κόπωση από τις αποφάσεις δεν εμφανίζεται με κάποιον απότομο ή έντονο τρόπο. Είναι πιο ύπουλη συνθήκη. Μπορεί να τη δεις σε μικρές συμπεριφορές που περνούν σχεδόν απαρατήρητες. Θέλω τώρα να μου πείτε εσείς και να μας πάρετε τηλέφωνο στο 210-80-50.000 για την πρώτη καλημέρα, εσείς που έχετε αποφασίσει τι θα μαγειρέψετε σήμερα.
1: Εσείς που ξέρετε τι θα φάτε, δεν είναι ανάγκη να μαγειρέψετε, δεν είμαστε εδώ πέρα.
0: Εσείς που δεν είστε θύμα αυτού του συμβάντος, εσείς που έχετε έντονη προσωπικότητα και ξέρετε ακριβώς τι είναι αυτό που ζητάτε.
1: Και να σας πω, και άμα βρείτε και τι θα μαγειρέψετε σήμερα, μην το μαγειρέψετε, γιατί θα σας στείλουμε στον απολυτίβο. 30 ευρώ δώρο επιταγή για να πάτε να απολαύσετε τις πιτσούλες σας, πάστε σας, τα αντιπάστε σας και όλα τα καλά που έχει εκεί τον απολυτίβο δίπλα στη θάλασσα.
0: Οπότε καλέστε τώρα στο 210-80-50.000, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω πώς αντιμετωπίζετε αυτό το φαινόμενο εσείς στην καθημερινότητά σας και αν έχετε comfort zone και έτσι μηχανικές κινήσεις που κάνετε το πρωί για να μην σκέφτεστε και να μην παίρνετε αποφάσεις. 210-80-50.000, καλέστε τώρα.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέμβαμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. 7 και 21 πρώτα λεπτά λοιπόν δείχνει το ρολόι του Kiss και πάμε να πούμε...
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Η πρώτη καλημέρα λοιπόν θα τη μοιραστούμε μαζί με το φίλο Δημήτρη. Καλημέρα Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
0: Τι κάνεις καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
3: Εντάξει, κάθε ξεκίνημα δεν είναι και εύκολο.
4: Γενικά
3: όταν δεν είναι Παρασκευή. Αλλά εντάξει, ακούμε λίγο Kiss, ανεβαίνει λίγο η διάθεση και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τη δουλειά.
0: Αυτό το πώς να πηγαίνει. Δείχνει μία κόπωση ήδη.
4: Πραγματικά είναι τρίτη μόνο ρε εσύ Δημήτρη, τι θα κάνουμε.
3: Τι θα λέω στα 50 μου, άμα τα λέω από τώρα.
0: Πόσο είσαι αν επιτρέπετε?
3: 28.
0: Ρε εσύ Δημήτρη, είσαι 28 και ξεκινάς από τώρα τη μέρα σου με το «ε».
4: Έχει απόλυτο δίκιο Δημήτρης. Δημήτρη μου, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Εγώ έτσι ξεκίνησα τη μέρα. Από το 1995 έτσι ξυπνάω.
0: Έτσι γεννήθηκε με ένα
4: «ο». Έτσι γεννήθηκα με ένα «ο». Πάλι ρε φίλε τώρα.
3: Τον πρώτο χρόνο που δούλευα ίσως να ήμουν λίγο πιο ευδιάθετος. Από το δεύτερο και μετά δεν είχε αλλάξει τίποτα.
0: Να σου πω Δημήτρη, εσύ είσαι από αυτούς που παίρνεις εύκολα αποφάσεις ή είσαι και εκεί δεν ξέρω τι να αποφασίσω?
3: Καθόλου παιδιά, και άκουσα αυτά που λέγατε και τα αφήθηκα 100%. Δηλαδή μπορεί να το σκέφτομαι, το ξανασκέφτομαι. Να αργήσω που λέει και ο λόγος να πάω στη δουλειά απλά και μόνο επειδή σκεφτόμουν τι ρούχα θα βάλω ή τι θα φάω. Αφήστε, έχω πολύ θέμα αυτό.
0: Και τελικά και εσύ τα πασαλίβεις τελευταία στιγμή ή τι καταφέρνεις και επιβάλλεσαι και κάνεις αυτό που θες?
3: Τελικά με πιέζει μετά λίγο και ο χρόνος. Πολλές φορές τυχαίνει να κάνω μια επιλογή που να λέω γιατί να μην έκανα το άλλο.
0: Τέλεια, εννοείται.
4: Είναι κλασικά, δεν είναι? Όλοι έχουμε βάλει κάτι που μας φύγει και με σφίγγει το βρακί μου όλη μέρα και δεν μπορώ να περπατήσω. Άντε με ρε Δημήτρη.
0: Λοιπόν, Δημήτρη.
3: Μου έχει τύχει να φύγω και στη διαδρομή να μπορώ να γυρίσω πίσω, αλλά.
0: Όλοι μας το έχουμε κάνει αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη, είναι η τυχερή σου μέρα σήμερα, γιατί μοιράστηκες αυτό το θέμα σου μαζί μας και εμείς γι' αυτό θα σε ανταμείψουμε και θα συστήλουμε μόνο σου ή με την παρέα σου να φάτε στον απολυτίβο για να γαλιάσει το μέσα σας χωρίς να χρειαστεί να αποφασίσετε πολλά-πολλά, γιατί σίγουρα εκεί θα πάτε να φάτε καλά, στον απολυτίβο.
3: Ναι, ό,τι και να πάρουμε, ξέρουμε ότι θα είναι καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
4: Φιλάκια πολλά. Καλημέρα.
3: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του ναού επιτυχίες, και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε όνομα, ζώφη το πράγμα και κερδίζετε φυσικά δωράκια από τη σειρά.
1: Αλλά μαθαίνουμε και ποιοι μαθητές θα παίρνουν 1000 ευρώ.
0: Οριστικοποιήθηκε αυτό, έχουμε να πούμε πολλά. Μείνετε εδώ στον Kiss 92,9 μόνο γιατί έρχονται τα καλύτερα.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Ρωμαίος!
9: Ιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Μπένα!
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίο Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 92,9.

0: Narcotic Thrust και I Like It εδώ στο 92,9 Kiss. Είναι ένα φανταστικό πρωινό Τρίτης 5 Μαΐου του 2026. Ώρα είναι 7:36.
1: Να πούμε για άλλη μια φορά χρόνια πολλά στις Ειρήνες, στους Ειρηναίους που γιορτάζουν. Μεγάλη γιορτή και σήμερα. Να πούμε και μια καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber. Καλημέρα σε όλους, είστε υπέροχοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δηλώνετε την παρουσία σας τόσο ζεστά στο Viber. 6942-929-929 για εσάς που θέλετε να συνεχίσετε να στέλνετε.
0: Ωραία, 6942-929-929 γιατί διέκοψε και τον Αργύρη. Αλλά να σας πω κάτι, εσείς που μας στέλνετε στο Viber είστε τα πιο αγαπημένα μας ζωνάκια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είστε τα πιο αγαπημένα μας. Γιατί έχουμε διάδραση και μας αρέσει πολύ αυτό.
1: Αυτό, μας αρέσει πολύ εδώ στον Kiss να έχουμε διάδραση με τους ακροατές μας. Και να πούμε τώρα κάτι ευχάριστο για τους όλους τους υποψήφιους μαθητές που θα ετοιμαστούν και φέτος το 2026 να δοκιμάσουν την τύχη τους στις πανελλήνιες εξετάσεις και να ξεκινήσει έτσι αυτό το ταξίδι της πραγματοποίησης των ονείρων που φτιάχνει ο κάθε νέος για να πορευτεί σε αυτή τη ζωή. Σε μόνιμο μέτρο στήριξης, λοιπόν, μετατρέπεται η οικονομική επιβράβευση μαθητών που διακρίνονται στις πανελλήνιες εξετάσεις και προέρχονται από την ελληνική ύπαιθρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συγκεκριμένα, συνολικά 2.106 νέοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα λάβουν εφάπαξ το ποσό των 1.000 ευρώ. Η πρωτοβουλία εντάσσεται φυσικά στο πλαίσιο των κοινωνικών παρεμβάσεων του ΟΠΕΚΑ για το 2026, με στόχο την ενίσχυση των νέων της περιφέρειας και τη στήριξη των οικογενειών τους. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το μέτρο αυτό ως μια ευρύτερη στρατηγική για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την υποστήριξη των νέων που επιλέγουν να σπουδάσουν ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων. Εμείς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί ας πούμε, εμείς που μεγαλώσαμε στη Χαλκίδα και αντιστοίχως τώρα τα αδέρφια μου που τα παιδιά τους.
0: Πήγανε
1: στο Πανεπιστήμιο. Μία στήριξη χρειάζεται, γιατί τώρα να έχεις δύο παιδιά που σπουδάζουν παράλληλα και να έχουν περάσει το ένα στην Πάτρα, το άλλο στη Θεσσαλονίκη και να έχεις να συντηρήσεις δύο σπίτια, σύν από το σπίτι του
0: πατέρα. Αν τα 1.000 ευρώ με αυτό δεν θα σου κάνει κάτι, αλλά.
1: Ναι, αλλά είναι κάτι. Για τα παιδιά είναι κάτι.
0: Να σου πω κάτι. Πάντως, για αυτά τα 1.000 ευρώ. Θυμάμαι όταν πήγαινα εγώ σχολείο, Λύκειο συγκεκριμένα, δίνανε στους πρώτους μαθητές, αυτοί που γράφανε πρώτοι στις πανελλήνιες, δηλαδή 19.000 μόρια, τους δίνανε 1.000 ευρώ σαν βράβευε σε κάθε σχολείο. Okay. Λοιπόν, τη χρονιά που ήμουν εγώ, λέω, α, δεν υπάρχει περίπτωση, θα το πάρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι 1.000 ευρώ στη μέση.
1: Μπίζνα.
0: Ξέρεις τι πήρα.
1: Τι πήρες.
0: Άστο.
1: Πόσο έγραψες.
0: Εντάξει, να σου πω.
1: Πέρασες εσύ, πήγες σε σχολή. Εγώ τι να πω.
0: Μηχανολόγων μηχανικών στα Ψαχνά, στη Χαλκίδα, η πρώτη μου σχολή. Και η δεύτερη, δεν θέλω να πω πόσα μόρια.
1: Πόσα μόρια.
0: Τρία. Όχι. Με 12.000.
1: Είναι πολλά.
0: 12.000 μόρια. Αλλά μετά πέρασα ηλεκτρονικών μηχανικών στο Πειραιά, θέλω να σου πω.
1: Αυτό είχε πολλά μόρια.
0: Αυτό είχε πολλά μόρια.
1: Πόσα μόρια.
0: Τα ίδια πήρα γιατί έκανα 10%. Να σας πω, άμα θέλετε και εσείς να πάρετε μόρια τώρα για να προχωρήσετε λίγο στη ζωή σας, καλέστε τώρα στο 210-80-50.000 γιατί έχουμε Serie Up Cosmetics καλλιτικά.
1: Και παίζουμε φυσικά όνομα πόλη Ζόφυτο με το γράμμα Ζήτα.
0: Το καλύτερο γράμμα, το γράμμα του Ζωρό και τη Ζωεπρέ.
1: Ζουμ, ζουμ, ζουμ. Πώς κάνει η μελισούλα αυτό. Λοιπόν, καλέστε τώρα στο 210-80-50.000 γιατί έχουμε και δωράκι και θέλουμε και λίγο να σας τσιμπήσουμε έτσι το ποπουδάκι λίγο να σας ξυπνήσουμε γιατί είναι και πρωί. Ελάτε λοιπόν στην παρέα.
0: Να το τσιμπήσεις εσύ.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Έτσι λοιπόν, είμαστε εδώ στον Ερωτική 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Νέα Επιτυχίες και θέλω να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Για να υποδεχτούμε εδώ στον αέρα της εκπομπής μας τον φίλο Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, Αργύρη. Καλημέρα, Ζωή.
3: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Την καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Έλα, σταμάτα.
2: Εντάξει τώρα. Μας κρατάτε την καλύτερη παρέα.
0: Το λες με επιχειρήματα αυτό, το λες τώρα ή το λες έτσι για να μας κανακέψεις?
2: Το λέω με επιχειρήματα γιατί μας δίνετε γέλιο, μας φτιάχνετε την όρεξη. Δηλαδή ξεκινάμε για δουλειά και είμαστε καλά.
0: Έλα ρε φίλε, τι ωραία. Τέτοιους ακροατές θέλω.
3: Έχω λιώσει, έχω κοκκινήσει.
0: Κοκκίνησες εσύ, έχεις τσίπα για να κοκκινήσεις?
3: Έχω τσίπα, Βασίλη, είναι πολύ καλός. Βασίλη, σου
0: λοιπόν, Βασίλη, σε παρακαλώ, είσαι τόσο καλός και είσαι τόσο καλός ακροατής του Kiss 92,9. Έλα να πάρουμε το δωράκι.
3: Καλλιντικά από τη Serie Up Cosmetics, η μοναδική premium εταιρεία καλλιντικών στην Ελλάδα, η οποία έχει και κατάστημα στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη και μπορείς να βρεις και τα προϊόντα στο serieup.gr.
0: Για σένα, για τους φίλους σου, για όποιον θες. Λοιπόν, Βασίλη, παίζουμε με το γράμμα Z. Το έχουμε. Ζωή, ζουζούνι,
3: ζάρι,
0: όλα αυτά. Λοιπόν, να βάλω χρονόμετρο.
2: Ναι, να βάλετε.
0: Φύγαμε λοιπόν. Ένα όνομα.
2: Ζωή.
3: Ένα φυτό.
2: Ζουμπούλι.
0: Το τραγούδι της Μαρίνα Σάτι που πήγε στη Eurovision.
2: Ζάρι.
3: Σε αυτήν ήταν ο βασιλιάς Ταρζάν.
0: Ζούγκλα.
2: Ξανά, ζούγκλα, δεν άκουσα τι είπε.
0: Ένα αντικείμενο.
2: Τι.
0: Ένα ζώο.
2: Ζεύρα.
3: Φυτεύει εκεί λουλούδια.
2: Ζαρτινιέρα.
0: Η παραβίαση κανόνων σε παιχνίδια κυρίως μεταξύ παιδιών. Έκανες μία.
3: Ζαβό. Ζαβό.
2: Ζαβολιά δεν
0: είναι. Ναι, μια πόλη.
2: Ζυρίχη.
0: Γιατί δεν ακούς, Βασίλη?
2: Γιατί είμαι στη διαδρομή για τη δουλειά.
0: Τα βρήκες παρόλα αυτά όμως. Μπράβο σου, Βασίλη!
3: Μπράβο σου, Βασίλη!
2: Ευχαριστώ, παιδιά, για την βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε τι τομέα δουλεύεις?
2: Και τράπεζα, σε τμήμα προμηθειών.
0: Λοιπόν, υπομονή χρειάζεσαι.
3: Σημείωσε λίγο κάτι. 694.
0: Τι είναι αυτό?
3: Το τηλέφωνο μου.
0: Γιατί χρειάζεσαι εσύ την τράπεζα? Ψάχνεστε. Βασίλη, θα κρατήσουμε το τηλέφωνο σου. Η Ζωή εδώ θέλει κάποιες πληροφορίες κάποια στιγμή, να ξέρεις. Καλέ μου, καλή σου μέρα να έχεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή μέρα. Γεια.
1: 92,9 Kiss 90's to now. Kiss Throwback.

0: Stones and I, Dance Monkey, ακούμε εδώ στο 92,9 εκεί. Και αυτό το τραγούδι είναι κάπως συνδεδεμένο με την περίοδο του COVID στο μυαλό μου.
1: Όντως.
0: Ίσως γιατί τότε βγήκε.
1: Είχα την αίσθηση ότι είναι πιο παλιό.
0: Είναι ελάχιστα, ρε παιδί μου. Το 19 βγήκε.
1: Έχεις δίκιο, Ζωή.
0: Αλλά βγήκε το 19, αλλά ήταν πολύ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και τότε το TikTok έπαιζε συνέχεια στο
1: χαμός,
0: TikTok αυτό το τραγούδι και ήταν. Τέλος πάντων.
1: Νομίζω το virality του από το TikTok ξεκίνησε και αυτού.
0: Ναι, φυσικά. Φυσικά και μετά.
1: Και μέσα στην καραντίνα και όλα.
0: Και μέσα στην καραντίνα αυτό και κάτι άλλο.
1: Αυτά όλα από το TikTok βγήκανε.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι να σας θυμίσουμε, γιατί εμείς εδώ είμαστε για να σας θυμίσουμε και τα ωραία πράγματα. Βασικά τα ωραία πράγματα. Εμείς τα αρνητικά τα κάνουμε πέρα, δεν τα θέλουμε καθόλου. Είμαστε εδώ για να ξεκινάει η μέρα μας ευχάριστα.
0: Ναι, πολύ ευχάριστα. Λοιπόν, με τα μούτρα σου κάθε πρωί.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, οργανωθείτε, γιατί την Κυριακή 10 Μαΐου είναι η γιορτή της μητέρας. Και τώρα μην ακούσω και κάποιους να λένε, όχι, και κάθε μέρα είναι μια μέρα και βγάζουν μια μέρα και αυτά. Οι μανούλες έχουν κάνει τόσα πράγματα για μας και καλό είναι τουλάχιστον μία μέρα το χρόνο, γιατί τις θεωρούμε δεδομένες 364 μέρες το χρόνο, την 365η, να τις πάρουμε ένα λουλουδάκι να τις φτιάξουμε τη διάθεση.
0: Επίσης, αν δεν ήταν οι μητέρες, δεν θα υπήρχε δημιουργία, γιατί η μητέρα είναι το σύμβολο της δημιουργίας, είναι αυτή που γεννάει τα πάντα. Πώς λέμε, η μητέρα φύση.
1: Φυσικά,
0: ξέρει.
1: Φυσικά, αλλά πέρα από όλα αυτά, ρε παιδί μου, κακά τα ψέματα, τους γονείς μας και ειδικά τις μανούλες, τις έχουμε τόσο δεδομένες σε όλα. Μαμά, μου τελείωσε αυτό. Μαμά, κάνε αυτό. Μαμά, είναι δεδομένο το μαμά, κάνε αυτό. Δεν είναι μαμά, μπορείς να κάνεις αυτό. Μαμά, κάνε αυτό. Μαμά, πεινάω. Μαμά, αυτό. Μαμά,
0: σκούπισε με.
1: Μία μέρα το χρόνο, παιδιά, ένα λουλουδάκι. Δεν θέλει τίποτα η μανούλα. Ένα λουλουδάκι θέλει.
0: Η δικιά μου η μανούλα τώρα ξεκινήσει και στέλνει στο Viber. Πείτε τα για τις μανούλες, αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, αυτό. Την Κυριακή 10 Μαΐου λοιπόν είναι η γιορτή της μητέρας και καλό είναι την Κυριακή να, έτσι λίγο να κανακέψουμε λίγο τις μανούλες μας.
0: Και να σου πω και κάτι, η γιορτή αυτή προέρχεται, η σύγχρονη γιορτή προέρχεται από το αμερικάνικο κίνημα της Άννα Τζάρβις, αλλά
1: μπράβο
0: οι ρίζες,
1: στην Άννα που θέλει να τιμήσει τις μανούλες.
0: Αλλά οι ρίζες, θέλω να σου πω ότι γιατί πού ξεκινάνε όλα τα καλά, στην Ελλάδα, στην αρχαία Ελλάδα συγκεκριμένα. Υπήρχαν γιορτές λοιπόν προς τιμήν της Γαίας, της μητέρας γης δηλαδή, και αργότερα οι κόρες της, της Ρέας, η οποία λατρευόταν ως η μητέρα των θεών.
1: Λοιπόν, αφήστε τα αυτά τώρα και οργανωθείτε την Κυριακή όλοι μας, όσοι μας ακούτε, να πάρουμε ένα λουλουδάκι στις μαμάδες μας και ένα τηλέφωνο ζεστό, ή αν είναι μακριά, ή να πάμε να τις δούμε από κοντά, αν είναι κοντά, και να τις πάρουμε μια αγκαλιά και να τις πούμε στο αυτή, έτσι ψιθυριστά, μανούλα, σ' αγαπώ.
0: Με
1: αυτό θέλω.
0: Αχ, ο Χωσέ, λες να μου κάνει τίποτα την Κυριακή.
1: Σου πάρει λουλούδι.
0: Να μου κάνει καμιά έκπληξη.
1: Για να δούμε.
0: Μάλιστα. Dua Lipa και Levitating, ακούμε εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στο 92,9 Kiss.

0: Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: Χιουε Πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσαρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
3: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
4: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
0: This is Kiss. Kiss Breakfast Show.
4: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7.

0: 8 και 2 λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, Believer και Imagine Dragons. Και δεν ξέρω για σας, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ προσωπικά θέλω μια ανανέωση έτσι στην καρδαρόμπα μου. Γιατί και το look μπορεί να αλλάξεις και τα παράλληλα να κερδίσεις. Πώς όμως, μπαίνεις στο My Day, στην ενότητα My My Rewards Coupons, βρίσκεις το κουπόνι και παίρνεις έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, για αγορές, τεχνολογία και πόσα πόσα ακόμα. Τι περιμένεις λοιπόν? The My Rewards Coupons.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Παιδιά, ο καιρός σήμερα είναι υπέροχος. Θα είναι υπέροχος και θα είναι υπέροχος στους αιώνες των αιώνων του Μαΐου. Ο Μάιος θα πάει έτσι. Αυτές οι μέρες τουλάχιστον θα είναι ζεστές, με ήλιο μπόλικο. 24 βαθμούς θα φτάσει σήμερα. Πάλι, τι?
2: Τίποτα.
0: Πώς τίποτα.
2: Τίποτα, είδα λίγο την κίνηση.
0: Α, τέλεια, έρχεται η κυσερά σου. 24 βαθμούς Κελσίου λοιπόν θα πάει σήμερα. Λίγο το μεσημεράκι εκεί κατά τις 2-2.30 θα έχει κάτι νεφοσούλες. Κάτι παιχνιδάκι εκεί θα παίζει ο ήλιος με το σύννεφο. Αλλά η θερμοκρασία δεν θα κουνηθεί από εκεί πέρα. Ούτε ανέμους, ούτε βροχές, ούτε τίποτα. Γενικότερα νομίζω ότι καλώς ήρθε καλοκαίρι.
2: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Με ακούτε λίγο προβληματισμένη, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπω ένα κυφισό.
0: Αυτό είναι το προβληματισμένο σου.
2: Που από το ύψος Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο έχει κίνηση. Αλεκάθαδος έχει κίνηση. Ξεκινάει από τη Λυκόβρηση, από Τσαχαρνές εκεί πάνω. Ναι. Και φτάνει μέχρι κάτω το Περιστέρι. Αττική οδός από ύψος Ζεφυρίου μέχρι Λυκόβρηση. Είναι λίγο η κατάσταση τραγική εκεί. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισία σε κάποια σημεία έχει αρχίσει και συγκεντρώνει πάρα πολύ κινησούλα. Όπως και η Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι την Καλλιρόη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάντως, εχθές που φύγαμε από εδώ μετά την εκπομπή, η Κηφισία ήταν αεροδρόμιο.
2: Άνετα. Ήταν πολύ ωραία η κάθοδος. Και τώρα, όπως τη βλέπω, καλύτερη είναι από την άνοδο. Η άνοδος δεν παλεύεται αυτή τη στιγμή, μιλάμε.
0: Λοιπόν, εσείς μην αγχώνεστε για τίποτα, γιατί εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατάμε παράλληλα την καλύτερη δυνατή παρέα. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, φυσικά μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
1: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, 8 και 9 πρώτα λεπτά. Εσύ ως μπαίνουμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και...
1: Έχω πάρα πολύ νεύρα. Γιατί... Έχω πάρα πολύ πάρα πολλά νεύρα.
0: Γιατί?
1: Γιατί μπορείς να μου πειράξεις οτιδήποτε θέλεις. Πραγματικά δεν με πειράζει καθόλου. Μπορείς να μου πειράξεις τη βενζίνη. Ναι. Μπορείς να μου πειράξεις το ενίκιο.
0: Την πειράξαμε επίσης. Και αυτό το πειράξαμε.
1: Μπορείς να μου πειράξεις τι να σου πω, το μισθό μου. Μπορείς να μου πειράξεις ό,τι θέλεις. Το σουβλάκι,
0: ναι,
1: δεν μου το αγγίζεις.
0: Γιατί?
1: Γιατί πραγματικά ένα πράγμα έχουμε σαν Έλληνες για να νιώσουμε Έλληνες. Τι έχουμε?
0: Το τζατζίκι.
1: Το τζατζίκι. Με το γιαουρτοσκόρδιον δηλαδή.
0: Το μουζάκα.
1: Το μουζάκα, αλλά το τζατζίκι κατά κύριο λόγο, το οποίο πού βρίσκεται, Αργύρι μου?
0: Πού βρίσκεται?
1: Μέσα στο σουβλάκι.
0: Έτσι.
1: Και όταν βλέπω, όταν εγώ ήμουν ένα μικρό παιδί,
0: ναι,
1: που φόραγα τα κοντά μου παντελονάκια και τα πασούμια μου και πήγαινα στους δρόμους της γειτονιάς και παίρνω το σουβλάκι ένα ευρώ, ένα σουβλάκι να με το συμπάθειο που είχε μέσα 15 κιλά πατάτες. Όχι, όχι.
0: Το τυλιχτό.
1: Δεν έπαιρνα εγώ ένα φανταστικό τυλιχτό.
0: Είχε ποτέ
1: στον
0: το τυλιχτό...
1: Άγιο Νικόλαο, δίπλα στον Ισάπ.
0: Είχε ποτέ το τυλιχτό ένα ευρώ.
1: Φυσικά. Ένα ολόκληρο.
0: Και το καλαμάκι πόσο είχε, ρε,
1: ένα
0: ζωή?
1: Τόσο. Παιδάκι μου, αλήθεια σου λέω, πηγαίναμε εκεί πέρα γιατί είχε ένα ευρώ το σουβλάκι και στον Πειραιά ήταν ένα άλλο που το είχε 1,5. Να φτάσουμε σε σημείο το σουβλάκι να κοστίζει 5 ευρώ και 6 ευρώ και
0: ναι,
1: 7
0: ναι,
1: ευρώ.
0: Έχει ξεφύγει.
1: Το σουβλάκι! Τα οποία είναι και τίποτα. Μια
0: να σου πω κάτι. Προχθές το βράδυ γύρισα από μια δουλειά που είχαμε τέλος πάντων και είχα φάει πολύ κρύο και είχα την ανάγκη πολύ έντονη να φάω μια σούπα. Και παρήγγειλα μια ψαρόσουπα από ένα πολύ ωραίο εστιατόριο με θαλασσινά. 6,5 ευρώ έκανε.
1: 6,5 ευρώ η ψαρόσουπα.
0: Η ψαρόσουπα.
1: Και 5 ευρώ το σουβλάκι!
0: Δυνατόν!
1: Θα με τρελάνουν, Αργύρι. Πραγματικά νομίζω ότι τώρα θα χάσω το μυαλό μου τελείως. Θα χάσω το μυαλό μου. Στείλτε μας το Viber στο 6942-929-929.
0: Παρόλα αυτά, να πούμε ότι οι επαγγελματίες του κλάδου αυτού δεν είναι και τρελοί. Κάνουν συνέχεια λόγο για συνεχείς αυξήσεις στον κόστο των πρώτων υλών, το κρέας, το λάδι, το ψωμί και την ενέργεια επίσης, που ανεβάζουν καθημερινά το λογαριασμό έτσι, και τα βασικά έξοδα στα ύψη. Αλλά τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Γενικά η εστίαση, αν ακούσεις ανθρώπους που ασχολούνται με την εστίαση, σου λένε ότι οι πρώτες ύλες έχουν ξεφύγει.
1: Εσύ, είναι λογικό, είναι όλα πανάκριβα. Αλλά τι θα γίνει, ρε παιδιά, για το σουβλάκι? Δεν μπορεί να βγει ένα σουβλάκι πας, τουλάχιστον.
0: Σουβλάκι πας.
1: Ένα σουβλάκι πας. Να παίρνουμε, ξέρω εγώ πόσο να είναι. Να είναι 50 ευρώ πας για σουβλάκια το μήνα,
0: ναι.
1: Να τη βγάζουμε λάδι. Κάθε μέρα πόσο, 50 ευρώ. Α, εντάξει. Μέρα παραμέρα να τρώμε ένα σουβλάκι. Ούτε μέρα παραμέρα, τίποτα. Τέσσερις μέρες σου βγαίνει οριακά.
0: Εσύ δεν τρως και κρέας. Πού να τρώγες και κρέας δηλαδή.
1: Εσύ όμως πόσο μου αρέσει το οικολογικό.
0: Το οικολογικό δεν είναι πιο φθηνό, αφού δεν έχει κρέας μέσα.
1: Μην νομίζεις, ανάλογα το μαγαζί, κάποιοι στο κοστολογούν το ίδιο.
0: Γιατί?
1: Γιατί. Άσε μη μου γυρίσει τώρα το μυαλό που τι παίρνω. Πίτα, ντομάτα, πατάτα, μαρούλι, τζατζίκι παίρνω.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνω κάτι.
0: Αν έχει 5 ευρώ το κανονικό, λοιπόν, το οικολογικό.
1: 4,5
0: θα έχει.
1: Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Είναι ο φόρος του σουβλακιού. Γι' αυτό θα πάρω εγώ τώρα τηλέφωνο στο μαξί μου, θα βρω εγώ άκρες και θα πω: αν δεν βγάλετε σουβλάκι πα.
0: Το σουβλάκι πα είναι τέλεια πρόταση. Προτείνω δηλαδή να το δίνουμε και σε διαγωνισμό.
1: Αν ακούει κάποιο από την κυβέρνηση, α το κάνει μια πρόταση ολοκληρωμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαμός θα γίνει,
1: καλέ.
0: Θα είναι κυβέρνηση για πάντα μου βγάζει σουβλάκι πάλι.
1: Πραγματικά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρι και τη ζωή. 92,9.

0: Αχ, αυτός ο έρωτας θα με τρελάνει, θα με τρελάνει. Με έχει διαλύσει αυτός ο έρωτας, μας τραγουδάνε οι Maroon 5 εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Πώς μ' αρέσει που μεταφράζει τα τραγούδια, γιατί πολλά τραγούδια τα ακούμε, εντυπώνονται στα αυτιά μας, περνάμε καλά, και έχουν φαν. Και δεν έχω ασχοληθεί πολλές φορές να ακούσω τι λένε. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που το κάνεις αυτό.
0: Ναι, φυσικά. Δηλαδή, γιατί όλα αυτά τα τραγούδια τα ξέρω.
1: Μου ανοίγεις ένα κόσμο, δηλαδή φοβερό.
0: Μπορώ να σου ανοίξω όσους κόσμους θέλεις, αγαπημένη μου Μαργύρη.
1: Μάλιστα, κάπου εδώ νιώθω μηχανία. Λοιπόν, να μιλήσουμε λοιπόν για το Fitspiration.
0: Oh, Fitspiration.
1: Τι είναι το Fitspiration λοιπόν στα social media που προωθούν, είναι μια τάση που προωθούν την άσκηση και την υγιεινή διατροφή που όμως τελικά στο σύνολο μπορεί να αυλάπτουν τους νέους.
0: Μιλάμε τώρα για τα, να βλέπουμε στα social media, ρε παιδί μου, ανθρώπους που όλοι ακολουθούμε από κάποιον που κάθε μέρα το βλέπουμε στο γυμναστήριο. Και λέμε, όπα ρε φίλε, τι κάνεις κάθε μέρα στο γυμναστήριο, μήπως έχεις τραβήξει στόκ από βίντεο, παίρνεις και διαφορετικά outfit και ανεβάζεις και μας κορυδεύεις όλους.
1: Το θέμα δεν είναι μόνο να το βλέπεις στο γυμναστήριο, γιατί αυτό και είναι μια συνήθεια που μπορεί αυτό να σε εμπνεύσει. Το θέμα είναι να σου δίνει συμβουλές διατροφικές, να σου λέει τι πρέπει να τρως, πώς πρέπει να το τρως, τις συνταγές που πρέπει να φτιάχνεις και να είναι υγιεινές, υποτίθεται και αυτά. Όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κατακλείζονται από αναρτήσεις που προωθούν την άσκηση, τη υγιεινή διατροφή και τα εξειδικευμένα γυμναστικά σώματα, και μπορεί όλα αυτά να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των νεαρών ενηλίκων, όπως έχει διαπιστωθεί μέσα από διεθνή έρευνα. Σου λέει λοιπόν ότι η μελέτη διαπίστωσε ότι ακόμη και η βραχυπρόθεσμη έκθεση σε τέτοιες αναρτήσεις μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, προκαλώντας στους θεατές μειωμένη αυτοεκτίμηση, δυσαρέσκεια για την εμφάνισή τους και ενδεχομένως μη ρεαλιστικά κίνητρα για δίαιτα και άσκηση. Μεγάλη κουβέντα τώρα είναι αυτό.
0: Ναι, είναι λίγο περίπλοκο, γιατί από τη μία καταλαβαίνω το γιατί μπορεί να σου προκαλέσει.
1: Εμένα, ας πούμε, με εμπνέει το να βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος μου δείχνει με τον τρόπο του. Με έναν τρόπο που στις καθημερινότητάς του, έτσι. Μέσα από την καθημερινότητα μπορεί να με εμπνεύσει ότι η άσκηση όταν μπει στη ζωή μου σίγουρα θα μου φέρει ωφέλη. Και αυτά τα ωφέλη να τα βλέπω.
0: Και εμένα με εμπνέει πολύ αυτό, αλλά από την άλλη, ας πούμε.
1: Αν εγώ πάθω όμως αιμονή, είναι ναι. Δικό μου πρόβλημα, δεν είναι του ανθρώπου.
0: Γιατί
1: έτσι ξέρω, πιστεύω.
0: Γενικότερα εκτιθόμαστε καθημερινά σε πάρα πολλά πράγματα, σε πάρα πολλές εικόνες. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρη αν αυτό για μένα είναι ένα αρνητικό πρότυπο, γιατί φυσικά και εγώ θέλω κίνητρο για να πάω στο γυμναστήριο. Έτσι, πηγαίνω, το παρατάω για 2-3 μήνες, μετά θα ξαναπάω άλλες 2 φορές. Δηλαδή, χρειάζομαι το κίνητρο και φυσικά μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να επηρεάσει ψυχολογικά και κάποιους ανθρώπους. Γιατί και εγώ βλέπω, ρε παιδί μου, τους υπόλοιπους να είναι στο γυμναστήριο και λέω, πω, τι κάνω με τη ζωή μου, δεν είμαι στο γυμναστήριο.
1: Δεν είναι, όταν δεν πας γυμναστήριο,
0: δεν τρώω
1: υγιεινά, τι κάνω,
0: τώρα τρώω πίτσα, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο.
1: Απ' την
0: άλλη,
1: εγώ πιστεύω ότι όλα είναι χρήσιμα. Δηλαδή και η φάση που θα πάθεις κορεσμό με το γυμναστήριο και με την υγιεινή διατροφή χρειάζεται.
0: Χρήσιμο είναι και αυτό. Απλά είναι σίγουρα επικίνδυνο το να ακολουθείς συμβουλές διατροφής από ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρεις αν έχουν το υπόβαθρο για να σε.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Δηλαδή, αυτό είναι το. Και συμβουλές για ασκήσεις κτλ. Δηλαδή, καλύτερα να πηγαίνεις στους ειδικούς από το να παίρνεις συμβουλές από το ίντερνετ.
1: Ακριβώς. Εσείς λοιπόν, για στείλτε μας το Viber 6942-929-929. Τέτοιου είδους αναρτήσεις σε social media και μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας εμπνέουν. Δηλαδή, εσείς, αν δείτε έναν άνθρωπο που μέσα από την καθημερινότητά του έτσι σας δείχνει ότι κάνει μια ζωή έτσι πιο healthy, πιο υγιεινή, πιο αυτό, θα σας παρακινήσει να ξεκινήσετε κι εσείς να βάζετε την υγιεινή διατροφή ή άσκηση οτιδήποτε στη ζωή σας. Με ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σας. 6942-929-929.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Δεν θα αφιερώσω ποτέ τον ερωτά μου σε κάποιον αγαπητικό, κάποιανού αλλουνού. Αυτό μας τραγουδάνει η Total Touch και θέλω να σου πω ότι επειδή εξαπατήθη η γυναίκα αυτή που τραγουδάει αυτό το τραγούδι,
1: ναι,
0: αποφάσισε ότι από εδώ και στο εξής δεν θα αφιερώσει ποτέ την αγάπη της σε κάποιον που είναι με κάποιον άλλον.
1: Δεν τι βρήκε. Καλά έκανε, προσυπογράφος αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι παθών και μαθών.
0: Παθών και μαθών.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι μιλώντας για το Fitspiration προηγουμένως και για τις υγιεινές διατροφές, εμάς η συζήτησή μας εδώ στο Vibe με τους ακροατές έχει παραμείνει στο σουβλάκι. Οπότε βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
0: Οι ακροατές δικείς ταυτίζονται και με εμάς που έχουμε πραγματικά ένα στομάχι.
1: Είναι σαν να λένε
0: για κέφαλο.
1: Δεν πάνε να λένε, δεν πάνε να κάνουν τα βίντεο στα social media. Εμείς θα φάμε αυτό που θέλουμε.
0: Τι Fitspiration, καλέ, πάμε. Και μας έχουν προτείνει εδώ πέρα σουβλατζίδι και εντωμεταξύ. Φίλοι μας, η γλυκή μας λέει: εκεί θα πάτε να φάτε σουβλάκι, είναι πολύ οικονομικό και πεντανόστιμο. Μπράβο μας, όχι μπράβο μας. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω κάπου αλλού τώρα.
1: Πού θα με πας?
0: Θα σε πάω στην Κίνα. Γιατί στην Κίνα καταλαβαίνεις ότι υπερπληθυσμός, μιλάμε τώρα για εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Και η τεχνολογία εξεφύγει, κύριε φίλε.
0: Και η τεχνολογία εξεφύγει, αλλά επειδή έχουν και θέμα με την κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, παραδόξως.
1: Ναι,
0: θέλω να σου πω ότι έχουν αποφασίσει εκεί πέρα οι αρμόδιοι να βάλουν ρομπότ τροχονόμους.
1: Σιγά που δεν θα βάζανε καλά. Εδώ βάζουν ρομπότ παντού. Δεν θα βάλουν στο δρόμο για να ελέγχουν την κίνηση.
0: Από την Πρωτομαγιά, λοιπόν, ξεκίνησε αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Και θέλω να σου πω ότι τα ρομπότ τροχονόμοι ουσιαστικά αναγνωρίζουν με ένα σύστημα πινακίδες και τα λοιπά, τις παραβάσεις τα πάντα, και κατευθείαν στέλνουν σήματα στους αρμόδιους, στους τροχονόμους, οι οποίοι λογικά κάθονται σε ένα βανάκι πιο δίπλα και πίνουν καφέδες, δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Άρα δεν το κάνουν για να γλιτώσουν προσωπικό.
0: Γλιτώνουν και προσωπικό όμως με αυτόν τον τρόπο, γιατί έτσι δεν χρειάζεται να είναι 45 τροχονόμοι στο κέντρο, είναι το ρομπότ, τα 15 ρομπότ, ξέρω εγώ, και πάνε οι πληροφορίες εκεί και εκδίδονται οι παραβάσεις, ας πούμε, που χρειάζονται. Επίσης, τι κάνουν τα συγκεκριμένα ρομπότ?
1: Τι?
0: Σου λένε, stop, παίρνε εσύ, έλα εσύ, κάνε αυτό. Δηλαδή, αντί να είναι ένας άνθρωπος, που στην Ελλάδα εντωμεταξύ...
1: Έλε και να κολλήσει το ρομπότ, τι θα γίνει?
0: Καλά.
1: Εκεί πέρα.
0: Ναι, γιατί εδώ πέρα εσύ αργύρει, συγγνώμη, αλλά οι τροχονόμοι δεν κάνουν αυτά που μάθαμε στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας όταν δώσαμε το βιβλιαράκι. Τίποτα. Ξέρεις εσύ τι σημαίνει αυτό?
1: Δείχνω
0: τώρα. Όχι, δεν σημαίνει σταμάτα, αυτό σημαίνει πήγαινε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, εμείς επειδή δεν καταλαβαίνουμε που οδηγάμε, έχουμε τον άλλο μας κάνει. Έλα, έλα.
1: Σιγά, σιγά,
0: έλα. Φύγε, φύγε, ναι, φύγε.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι τώρα και δεν έχει να κάνει με τους τροχονόμους. Προφανώς έχει να κάνει με το όλο το οδικό σύστημα εδώ πέρα. Γιατί πιθανότατα τα ρομπότ να μας σώζανε και εμάς, δεν ξέρω. Αν και με σκιάζει αυτό το πράγμα ότι το ρομπότ μπαίνουν παντού πια, μπορεί να με τρελάνει εμένα. Αλλά είναι γεγονός, ρε παιδάκι μου, τώρα δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Αν μας ακούει κανένας τροχονόμος τώρα, μην το προσωπικά. Όπου έχει τροχονόμο, γίνεται ποτηλιάρισμα. Συγγνώμη, δεν το έχετε παρατηρήσει.
0: Φυσικά.
1: Μόνο εγώ το βλέπω.
0: Αλλά μήπως.
1: Κάτι λάθος γίνεται. Κάποια λάθος εντολή
0: μήπως
1: δίνεται.
0: Μήπως είναι εκεί ο τροχονόμος επειδή γίνεται ποτηλιάρισμα.
1: Και γιατί δεν ξεμποτηλιάρεται?
0: Μήπως είναι το ανάποδο. Λοιπόν, αν μας ακούει ένας τροχονόμος, σας παρακαλώ πολύ.
1: Να μας πάρει να μας εξηγήσει
0: να
1: γιατί όταν βρίσκεται παρόν σε μια διασταύρωση γίνεται ποτηλιάρισμα. Και αν περάσει την επόμενη μέρα από εκεί και πας με τα φανάρια, ο δρόμος είναι πιο ομαλός.
0: Πρώτον. Και δεύτερον, να μας πει γιατί δεν ακολουθούμε τις σημάνσεις που δίνουν οι τροχονόμοι στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και κάνουμε κάτι άλλο καινούριο.
1: Ένα τροχονόμο, σας παρακαλώ.
0: 2-10-80-50.000.
1: Ανώνυμα. Δεν χρειάζεται να πει το όνομά του. Να μας πάρει ένας τροχονόμος να μας πει. 2-10-80-50.000. Σας παρακαλώ, έχω πολλές απορίες. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Είστε συντονισμένοι εδώ στον 92,9 εκεί. Μόλις ο φίλος μας ο Βαγγέλης, ο οποίος είναι άμεσος ανταποκριτής από τον δρόμο της Αθήνας.
1: Ο Βαγγέλης είναι θεός, τον αγαπώ. Είναι από τους πιο φανατικούς ακροατές μας και μας στέλνει τα πάντα που συμβαίνουν εκεί έξω. Πιστεύω ότι ο Βαγγέλης κυκλοφορεί με μια καπαρτίνα και ένα καπέλο και βλέπει τι συμβαίνει.
0: Προσοχή στην Ποσειδόνο, στο Ελληνικό, με κατεύθυνση προς Αθήνα, τροχαίο στην αριστερή λωρίδα. Όχι κάτι σοβαρό, απλά λίγη προσοχή.
1: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη, για την ενημέρωση. Είσαι πολύ, πολύ ενεργός ακροατής μας και σε αγαπάμε πολύ.
0: Πάμε να παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό σε πάρα πολύ λίγο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για να δούμε, θα το πάρει το 10.000 σήμερα.
1: Για να δούμε ποιος πια θα το διεκδικήσει. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όποιος και να είναι, αν χθες άκουγε εκεί σε 92,9, θα ξέρει όλες τις απαντήσεις. Επομένως θα κερδίσει το 10.000 σε πάρα πολύ λίγο. Για να δούμε. Kiss
2: Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέπ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
9: masterclass.
8: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
9: στο onassis.org.
10: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Yeah, είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. 92,9.

0: Είμαστε εδώ στον Αερωτική 92,9 παρέα με τις πιο 90s του να επιτυχίες και με την Britney Spears.
1: You drive me crazy, θα με τρελάνεις, θα με τρελάνεις.
0: Θα σας τρελάνουμε γιατί σήμερα πάμε να δώσουμε το 10ο χιλιάρικο. Και αυτό είναι τρέλα. Πείτε μου, ποιο ελληνικό ραδιόφωνο έχει δώσει μέχρι τώρα, από το Σεπτέμβρη, 9.000 ευρώ και ψάχνουμε το 10ο.
1: Και όχι μόνο αυτό. Πάμε να δώσουμε, είπες, και σε άκουσα πολύ σίγουρο γι' αυτό.
0: Πάμε να δώσουμε γιατί η ακροάτρια που κληρώθηκε, γιατί γυναίκα είναι, η Μαρία Ελένη, είναι στον αέρα και είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα, Μαρία Ελένη.
2: Καλημέρα.
0: Και τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, καλά, μια χαρά, παιδιά, εσείς?
0: Είμαστε καλά. Αισθάνομαι ότι μου αγχώθηκες τώρα που βγήκες στον αέρα. Στο τηλέφωνο προηγουμένως που μιλήσαμε, ήμουν είναι πιο χαλαρή.
2: Πάμε, πάμε, το έχουμε.
1: Είναι καλέ. Είναι αγχωτικός ο αέρας. Εμείς κάθε πρωί που ερχόμαστε εδώ, είμαι μέσα στο άγχος μέχρι
0: και
1: να ξεκινήσουμε.
0: Ο αέρας είναι αγχωτικός και τα 1000 ευρώ είναι αγχωτικά. Ελένη μου, πριν ξεκινήσουμε, γιατί σε βλέπω αποφασισμένη, θα σου κάνω. Μαρία Ελένη, μάλλον. Έτσι σε φωνάζουν ή με το ένα από τα δύο?
2: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Μαρία Ελένη.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Μαρία Ελένη, θα σε ρωτήσω πριν ξεκινήσουμε, για να μην σε κρατάω όλο αγωνία. Υπάρχει περίπτωση εχθές, εγώ κάτι ξέρω, δεν ρωτάω τυχαία. Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσανε?
2: Κάποιες λίγες, όχι όλες.
1: Να σου πω, άμα έχεις τις σωστές, τις λίγες, είσαι μια χαρά.
0: Και τις υπόλοιπες θα τις ξέρεις, να το 10ο χιλιάρικο. Λοιπόν, τι λες, να ξεκινήσουμε?
2: Μακάρι. Πάμε, ναι.
0: Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποιος ήταν ο αρχηγός των Ελλήνων στην Τρία?
2: Άλλη.
0: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America.
0: Πώς λέγεται το σημείο παύση σε μία πρόταση που είναι μεγαλύτερη από το κόμμα?
2: Άνω τελεία.
0: Ποιος είπε το εν είδα ου δεν είδα?
2: Πάλι.
0: Ποια είναι η σχεδιάστρια του Little Black Dress?
2: Άλλη.
0: Πώς ονομαζόταν το πλοίο των αργών αυτών?
2: Αργό.
0: Σε ποιο διάσημο φεστιβάλ του 1969 εμφανίστηκαν θρύλοι όπως ο Τζίμι Χέντριξ και ο Τζο Κόκερ?
2: Woodstock.
0: Ναι. Πώς ονομάζεται η πόλη όπου ζουν οι Σίμπσονς?
2: Άλλη.
0: Ποια είναι η χαμηλότερη λίμνη του κόσμου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας?
2: Άλλη.
0: Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων?
2: Νεκρά θάλασσα.
0: Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων πήρε το όνομά του από την περιοχή της Αυστραλίας?
2: Άλλη.
0: Ποιο ήταν ο αρχηγός των Ελλήνων στην Τρία?
2: Ο Αγαμέμνων.
0: Ποιος είπε το εν είδα? Πολύ καλή είσαι εσύ.
1: Ο Σοκράτης.
0: Ναι. Ακόμα και να στον πάρω, να την πάρω σωστή το Σοκράτη, που δεν ήταν, ήταν εκτός χρόνου. Έχουμε και άλλα κενά.
1: Η σχεδιάστρια του Little Black Dress είναι η Coco Chanel. Και η περιοχή που ζουν οι Simpsons είναι το Springfield. Και το ζώο των κινουμένων σχεδίων που πήρε το όνομά του από την περιοχή της Αυστραλίας είναι ο Τάζ από την Τασμανία.
0: Λοιπόν, για
2: δεν πειράζει,
0: για
2: παιδιά, παίρνει πολύ γρήγορο χρόνο.
0: Είδες πόσο γρήγορος είναι. Γι' αυτό σου έλεγα ότι. Αλλά ήσουν συντονίστηκες πάρα πολύ με το άλλη. Πες μου λίγο ποιες απαντήσεις είχες ακούσει από χθες.
2: Είχα ακούσει τον Captain America.
0: Ναι.
2: Και το Woodstock.
0: Ναι.
2: Και την Νεκρά Θάλασσα.
0: Α, είχες ακούσει
1: την Νεκρά Θάλασσα, την είχες ακούσει και δεν μας την είπες?
2: Την είπα.
1: Α, την είπες.
0: Την είπε, καλά, την έχω σβήσει.
1: Συγγνώμη, δικό μου
0: δεν
1: τέτοιο. Αφού δεν την είπα κιόλας.
2: Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει.
0: Είδες ότι όλα μπορούν να συμβούν στο τσάκ, ε?
2: Δεν πειράζει. Πήγαμε πολύ καλά. Για πρώτη φορά θα επανέλθουμε.
0: Εννοείται, σε
1: ξαναδήλωσε συμμετοχή. Κανόνισε, κακομοίρα μου.
0: Καλή σου μέρα.
2: Καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Να είμαστε λοιπόν εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είμαστε περίπου 13 λεπτά πριν τις 9, πριν μπούμε στη τρίτη ώρα της εκπομπής μας, και θέλω να σας φέρω κάποια μαντάτα σε σχέση με την Ελλάδα και μια κατάταξη που έχει σε ένα διαγωνισμό πάλι.
1: Α, ωραία.
0: Σε μια έρευνα.
1: Τι διαγωνισμό?
0: Πρωτιά της Ελλάδας στην εργασία τα Σαββατοκύριακα.
1: Α, φανταστικά.
0: Ναι. Η Ελλάδα λοιπόν καταγράφεται ψηλότερα ποσοστά εργασία στα Σαββατοκύριακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, αναδεικνύει μια πραγματικότητα που συνδέεται τόσο με τη δομή της οικονομίας όσο και με τις συνθήκες απασχόλησης στη χώρα. Συγκεκριμένα, το 31,5% των Ελλήνων μισθωτών εργάζεται συνήθως Σάββατο ή Κυριακή, ποσοστό που τοποθετεί τη χώρα στην κορυφή της σχετικής κατάταξης μεταξύ κρατών μελών, σου λέει. Έτσι, μια ανάσα από την πρωτιά είναι η Κύπρος. Έτσι, με 31,3% και μετά έρχεται η Μάλτα με 29,2% σιγά τις διαφορές.
1: Ναι.
0: Γενικότερα λοιπόν, τι καταλαβαίνουμε?
1: Ότι οι Έλληνες δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα.
0: Δεν είναι μόνο οι Έλληνες, μωρέ. Σιγά τις διαφορές που έχουν και από τους άλλους. Ότι γενικότερα, από τη μια λέμε ότι θα ψηφιστεί το τετραήμερο με το τετράωρο, ας πούμε, γιατί είναι το αποδοτικό. Και από την άλλη βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι στα χαρτιά ακόμα και είμαστε πολύ μακριά από αυτό, ζωή.
1: Φυσικά και είμαστε πολύ μακριά.
0: Έχουμε δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Και ειδικά στην Ελλάδα.
1: Ξυπόλυτη τον διανύουμε το δρόμο.
0: Ειδικά στην Ελλάδα και σε χώρες που, κακά τα ψέματα τώρα, η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχουν δρομολογηθεί τα πράγματα όπως πρέπει. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να κάνουν και δύο και τρεις δουλειές. Και ίσως αυτός είναι και ο λόγος που κάποιοι εκεί έξω δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα. Γιατί αν έχεις μια δουλειά που σου παρέχει τα απαραίτητα στο πενταήμερο που δουλεύεις, δεν έχεις ανάγκη να δουλέψεις Σαββατοκύριακο. Και αν έχεις και οικογένεια, δεν είσαι κοιμαζόχας.
1: Καλέ, μέσα αλλά στην περισσότεροι... ίδια μέρα πόσοι κάνουν δύο δουλειές και τρεις.
0: Αυτό ακριβώς. Και πολλοί, ας πούμε, όντως το Σαββατοκύριακο μπορεί να το χρησιμοποιούν για να κάνουν κάτι εξτρά ή να είναι, και... να είναι μια απασχόληση που είναι δική τους και να το κάνουν σαν έξτρα εισόδημα.
1: Καλέ, όχι. Επίσης, και εγώ δούλευα κάποτε σε μια εταιρεία που πήγαινα και τα Σάββατα κανονικά, χωρίς να είναι μέσα στη σημασία μου.
0: Στο επιβάλλανε. Ή το έκανες από μόνη σου. Είχες αντίτιμο σε αυτό, δηλαδή πληρωνώσουν παραπάνω?
1: Όχι.
0: Τραγικό.
1: Μάλιστα.
0: Φαντάσου, τουλάχιστον να πληρωνώσουν παραπάνω.
1: Κανείς δεν πληρώνεται παραπάνω. Να μας στείλετε στο Viber 6942-929-929 αν έχετε δει εσάς περιμέρα. Λοιπόν, The Frey, You Found Me. Πάμε να ακούσουμε τώρα εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μόνο να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Με βρήκες, τραγουδάνε η Φρέι εδώ στο 92,9 Kiss. Φρέι, you found me. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ζουζουνίσουμε λιγάκι.
1: Οπότε ναι,
0: πάμε να ακούσουμε. Kiss, κουσκούς.
1: Well, that's just crazy. Just crazy, λοιπόν. Παιδιά, έγινε το Met Gala. Και δεν θα μπορούσαμε να μην το κουσκουσάρουμε λίγο.
0: Φυσικά, γιατί είδαμε όλες αυτές τις φανταστικές εμφανίσεις από αυτές τις
1: φανταστικές celebrities. Λοιπόν. Έτσι, μπράβο. Κάθε Μάιο, λοιπόν, το Met Gala επιστρέφει. Την πρώτη Δευτέρα του μήνα, η Λευκή Σκηνή τυλίγει τα σκαλιά του Μετροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης. Και σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη μιας βραδιάς γεμάτης λάμψη, δημιουργικότητας και έντονου συμβολισμού. Θέμα φέτος ήταν το costume art.
0: Η τέχνη με κοστούμι, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Κοστούμι, δηλαδή, όχι κοστούμι, πώς λέμε, γραβάτα και ταγιέρ. Λέμε κοστούμι αποκριάτικο, θα έλεγε κανείς.
1: Ενώ η παράλληλη έκθεση του μουσείου γενιάζει την πρώτη μιας νέας σειράς μόνιμων εφησών αφιερωμένων στη μόδα. Είχαμε πάρα πολύ εντυπωσιακές εμφανίσεις και εκεί. Κάθε χρόνο
0: νομίζω
1: συμβαίνουν.
0: Ότι το Met Gala γίνεται μόνο για αυτές τις φωτογραφίες στο χαλί. Πες δηλαδή μου, πραγματικά.
1: Λοιπόν, οι γνωστές και
0: οι Beyoncé σαν την Μπέρδικα βγήκε με τα φτερά της δεξιά και αριστερά. Φανταστική Beyoncé,
1: η Ριάννα, υπέροχη.
0: Η Emma Chamberlain, η YouTuber, η συνάδελφος. Θέλω να σου πω ότι έχει κάνει πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο outfit. Να μπείτε να τη δείτε. Αλλά για μένα ξεχωρίζει όπως κάθε χρονιά η Heidi Klum.
1: Η Heidi Klum,
0: βέβαια, το νούμερο ένα είναι που είχε ντυθεί τεράστιος γιος κόλικας, που ήταν και τρομακτική.
1: Φέτος ντύθηκε άγαλμα.
0: Αλλά όχι ένα άγαλμα που μη είδε, με θυμήθηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Άγαλμα, δηλαδή.
1: Φανταστική.
0: Άγαλμα το οποίο έχει ένα βέλο, πώς λέγεται, μπροστά από το πρόσωπο.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν είναι, μπορείτε να το φανταστείτε. Είναι σαν γλυπτό.
1: Σαν γλυπτό, όντως. Φυσικά όλες οι μεγάλες στάρ ήταν εκεί. Νικόλ Κίτμαν, Κιμ Καρντάσιαν, η Ριάννα, εντυπωσιακή.
0: Και εκεί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έβαλε.
1: Και
0: βέβαια η αδερφή της, όχι η Κένταλ, και η Κένταλ, ωραία ήταν η άλλη, η μικρή. Η Kylie Jenner.
1: Η Kylie.
0: Χάλια.
1: Η Kylie δεν την είδα.
0: Η Kylie είναι λες και πήρε το χαλί που έχουμε στην κουζίνα, αυτό το τέτοιο, και το πέταξε στα hipsters.
1: Η Margot Robbie. Γενικότερα είναι ένα event το οποίο τραβάει τα βλέμματα κάθε χρόνο για το τι θα αντιθούν και το πώς θα αντιθούν και αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιες καταφέρνουν όντως να κλέψουν τις εντυπώσεις και κάποιες άλλες όντως ίσως κάπου δεν πετυχαίνει η
0: συνταγή.
1: Καλέ,
0: δεν έβλεπα. Εγώ τις βλέπω τις Kardashian, στο έχω πει. Δεν έβλεπα που πώς ετοιμάζονται και πώς προετοιμάζονται για όλα αυτά τα Met Gala και τα λοιπά.
1: Τεράστια
0: που είναι από το
1: έχουν.
0: Πρωί και ντύνονται. Η άλλη φοράει τα τέτοια της. Πώς λέγονται, μωρέ, αυτά που σφίγγει την κυλίτσα.
1: Κορσέδες.
0: Φοράνε τους κορσέδες, δεν μπορούν να περπατήσουν, δεν μπορούν να. Καλά, δεν μπορούν το πιπί τους, ας πούμε. Άμα σε πιάσει το πιπί, τελείωσε.
1: Το αστείο είναι που εχθές κυκλοφορούσαν βίντεο στα social media πριν διεξαχθεί το Met Gala, που όλες αυτές φτάνανε εκεί πέρα και ήταν προστατευμένες μέσα σε κουτιά για να μην τις φωτογραφίσουν πριν εμφανιστούν στο κόκκινο χαλί. Έχει πάρα πολύ πλάκα όλη η προετοιμασία και όλο αυτό το event, όπως εξελίσσεται κάθε χρόνο. Ενδιαφέρον λοιπόν είχαν και σήμερα. Αν θέλετε, μπείτε να τις χαζέψετε. Υπάρχουν παντού στο ίντερνετ.
0: Και στείλτε μας το Viber. Καλύτερο να κάνετε.
1: Και στείλτε μας το Viber την αγαπημένη σας συμμετοχή. 6942-929-929. Ποια σας άρεσε περισσότερο?
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 90's.

0: κολλημένο στο πετσί μου σαν τατουάζει σε ρε Αργύρη και δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ να σε έχω κολλημένο στο πετσί μου.
1: Ρε την πονήρω τη Λωρίν, δύο φορές την έχει πάρει τη Eurovision.
0: Δύο φορές την έχει πάρει.
1: Βέβαια, το τατού ήταν η δεύτερη νίκη
0: της. Έχει δίκιο και το Euphoria.
1: Και το Euphoria η πρώτη της.
0: Μπράβο,
1: φανταστική,
0: λοιπόν.
1: Δύο στα δύο.
0: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ που είσαι υπερήλικας πλέον.
1: Λύσαξες πια με την.
0: Αργύρη μου, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Μίλαμε. Τώρα σοβαρά.
1: Σοβαρά
0: θέλω. Θέλω σοβαρή τέτοια.
1: Ναι.
0: Πότε θεωρείς ότι ορίμασες, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος? Σε ποια ηλικία πιστεύεις ότι ορίμασες?
1: Σε ποιο τομέα? Γιατί οριμάζω τομέα.
0: Σαν ρε παιδί μου, ναι. Γενικά πιο όριμο. Σε ποια
1: ηλικία? Στα κομμενικά, ας πούμε, δεν έχω οριμάσει.
0: Μάλιστα.
1: Σε τι άλλο τώρα να σου πω? Τις υποχρεώσεις μου τις καλύπτω μόνος μου.
0: Πότε
1: έχω μια οριμότητα.
0: Ένιωσες ενήλικας, ρε παιδί μου, που είπες ότι τώρα είμαι όριμος πια? Έχω τη ζωή στα χέρια μου.
1: Όταν έφυγα από το σπίτι μου, στα 18.
0: Στα 18?
1: Ναι,
0: όταν πας να κορυδεύεις.
1: Όταν πας να μείνεις μόνος σου.
0: Δεν σου στέλνει μάνα σου τα περάκια με φαγητό, θες να μου πεις?
1: Μέχρι τα 25. Έτσι νόμιζα ότι είναι η
0: οριμότητα. Τα βρακιά σου ποιος τα έπλαινε? Τα έστελες με ταξί στη Χαλκίδα να στα πλύνει η μάνα σου?
1: Όχι, τα πήγαινα με κτέλ.
0: Αποκλείεται.
1: Δεν μ' άφηνε η μανούλα να πάρω πλυντήριο.
0: Λοιπόν, κλείσε τώρα το στόμα σου.
1: Για να πηγαίνω στη Χαλκίδα. Και έτσι κάθε εβδομάδα έπαιρνα τα βρακιά μου και όλα τα υπόλοιπα της ερυθμασίας μου και πήγαινα στη Χαλκίδα και για να βλέπω τη μανούλα και για να παίρνω χαρτζιλίκι και για να πλένει τα ρούχα.
0: Πολύ όριμο, παιδάκι. Μπράβο, Αργύρη μου. Στα 25 σου να είσαι στο δημοτικό.
1: Άρα η οριμότητα ήρθε όταν πήρα πλυντήριο, μάλλον.
0: Μάλλον, πότε?
1: Στα 28.
0: Στα 28 πήρες πλυντήριο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Στα 28 μ' άφησε να πάρω πλυντήριο.
0: Σε άφησε. Συγγνώμη. Α, ωραία. Άρα περίμενε να υπολογίσω εμένα πότε μου ήρθε η οριμότητα. Δεν θα αναφέρω βέβαια και φυσικά περιστατικά. Ίσως θα πω το περιστατικό στην 5η δημοτικού που χρειάστηκε να φύγω από το Νέο Φάλιρο και να πάω στα Εξάρχεια με τα πόδια. Ίσως τότε ορίμασα εγώ προσωπικά. 5η δημοτικού, πόσα να μου, 10 χρονών, 9. Τέλος πάντων. Ο κάθε άνθρωπος λοιπόν και το κάθε φίλο οριμάζει σε διαφορετικές ηλικίες.
1: Έτσι είναι.
0: Αργύρη μου, θέλω να σου πω ότι ο μέσος άνδρας, ο μέσος εγκέφαλος ενός άνδρα,
1: ναι,
0: δεν έχει οριμάσει πλήρως πριν τα 50, δείχνουν έρευνες.
1: Άρα
0: δηλαδή
1: είναι ακόμα ανώριμος.
0: Είσαι ανώριμος, Αργύρη μου.
1: Ναι, αλλά πλένω τα βρακιά μου μόνος μου.
0: Μόνος σου τα πλένεις όντως?
1: Ναι, ναι.
0: Θα έρθω να τσεκάρω.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
4: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό. Ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος

0: Βρίσκει καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This

0: Love yourself, μας λέει ο Justin Bieber. Αγάπα τον εαυτό σου. 5 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες.
1: Και αν αγαπάς πολύ τον εαυτό σου και αν θέλεις, αν ονειρεύεσαι ακρογιαλιές, δειλινά, ταξίδια, καράβια, διακοπές, χαλάρωση, ξεκούραση, καλά κάνεις και τα σκέφτεσαι, γιατί τώρα μπορείς να κλείσεις ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Αφού με το Day My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Πανεύκολα λοιπόν, με το My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρίσκεις αυτήν και εκατοντάδες ακόμη προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά ακόμη. Σας το λέω και σας το ξαναλέω. Day My Rewards Coupons.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Παιδιά, μεγάλη χαρά έχω σήμερα με τον καιρό. Μάλλον μεγάλη χαρά έχω από χθες με τον καιρό, γιατί επιτέλους ο καιρός πήρε τα πάνω του. Το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Ήλιο. Και εκεί κάπου το μεσημεράκι, κατά τις 2-3 η ώρα, θα κάνει κάτι παιχνιδάκια με τα συννεφάκια ο ήλιος, αλλά όχι κάτι φοβερό. Η θερμοκρασία...
1: ίσα για να μην τζουροφλιστούμε, νομίζω.
0: Ναι, καλέ. Αλλά η θερμοκρασία εκεί θα παραμείνει ψηλά και θα είναι ψηλά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά-σιγά να ετοιμαζόμαστε για καλό καιράκι.
1: Να σας πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η κίνηση είναι λίγο απάλευτη. Μιλάμε για ένα Κηφισό που έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο και στην κάθοδο. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι, παιδιά μου, έχει κίνησούλα. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι τα Νεόκτιστα. Να σας πω επίσης ότι η Συγκρού από το

0: Ούσος της Καλυθέας οριακά μέχρι την Καλλιρόης, η άνοδος δηλαδή, έχει κινησούλα όπως και η Αρδιτού και στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και η Βασιλής Σοφίας, όπως και η Κηφισίας, σε αρκετά σημεία. Γενικότερα να κάνετε υπομονή, να δυναμώσετε το ραδιόφωνο σας και να πείτε bye bye bye στην κίνηση μαζί με τους NSYNC.
1: Kiss Breakfast Show.
2: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
3: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
1: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. 9 λεπτά μετά τις 9, έχουμε μπει εσύ ως την τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας στο Viber 6942-929-929. Συνεχίζετε να στέλνετε, γιατί μας αρέσει αυτή η διάδραση και μας ενημερώνετε και τι γίνεται εκεί έξω. Και να σας πάω τώρα στους αγαπημένους διαγωνισμούς του Kiss 92,9 στο Instagram του, γιατί εγώ φωνάζω τόσο καιρό.
1: Κάντε ένα follow, ρε παιδιά, το Kiss στο Instagram, γιατί ανεβαίνουν συνέχεια διαγωνισμοί στο Instagram.
0: Υπέροχοι διαγωνισμοί
1: και συγκεκριμένα τώρα, αν μπείτε στο Instagram του Kiss, θα φύγετε για Kiss My Weekend αποδράσεις και μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στο ξενοδοχείο Τεζόρο στην Νικιάνα Λευκάδας. Σε αυτή τη χτισμένη από πέτρα και ξύλο ξενοδοχειακή μονάδα, η παράδοση συναντιέται με το μοντέρνο και το μοναδικό ύφος της αρχιτεκτονικής γραμμής εκεί πέρα της περιοχής. Όλα τα δωμάτια βρίσκονται αμφιθέατρικά γύρω από την πισίνα του ξενοδοχείου και διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα για στιγμές χαλάρωσης και ξεκούραση.
0: Εντάξει, παιδιά, τι άλλο θέλετε. Μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, κάντε follow, βρείτε το διαγωνισμό για το Kiss My Weekend στο ξενοδοχείο Τεζόρο στην Νικιάνα Λευκάδας και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου και ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 9 Μαΐου στην εκπομπή του αγαπημένου εδώ στο Kiss, Κώστα Σιτόπουλου.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: ο έρωτάς σου δεν είναι δίκαιος. Ζεις σε έναν κόσμο που δεν ακούς και δεν σε νοιάζει.
1: Η Αναστέζια τα λέει όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Τι λέει,
0: η Αναστέζια τα λέει όλα αυτά. Thick and Tired ακούμε εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Λοιπόν, να σας πάω σε έρευνα.
0: Φυσικά.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη σου λέει έχει αλλάξει τον τρόπο που γράφουμε και μιλάμε. Και αυτό είναι με στοιχεία, δεν το λέμε έτσι. Μελέτη του University of Southern California αποκαλύπτει ότι η γλωσσική ποικιλία σε επιστημονικά άρθρα, τοπικές ειδήσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε αισθητή μείωση μετά την κυκλοφορία του ChatGPT. Πώς σου φαίνεται αυτό?
0: Μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό, γιατί όταν έχεις, όταν ας πούμε θέλεις να σου διορθώσει ένα κείμενο το ChatGPT, θα χρησιμοποιήσει κάποιες συγκεκριμένες λέξεις. Το βλέπω και εγώ δηλαδή, που πολλές φορές, επειδή είμαι και λίγο μερικές φορές, ξέρεις,
1: εσύ το πληρώνεις κιόλας.
0: Φυσικά και το πληρώνω. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι όντως έχει ένα μοτίβο το ChatGPT, το οποίο λειτουργεί, και οι λέξεις που χρησιμοποιεί είναι πολύ συγκεκριμένες.
1: Το φοβερό είναι ότι εσύ το αναγνωρίζεις κιόλας. Δηλαδή, πολλές φορές μου έχεις πει αυτό το κείμενο τώρα είναι γραμμένο
0: καλέ,
1: ChatGPT.
0: Δεδομένο είναι. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο. Το θέμα όμως, ξέρεις ποιο είναι τώρα, τι συμβαίνει εδώ? Ότι αντί να μιμείτε το ChatGPT, τον ανθρώπινο λόγο, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ο άνθρωπος να μιμείται το λόγο του ChatGPT. Δηλαδή, ακόμη και να μην περάσω το κείμενό μου στο ChatGPT, μου έχει εντυπωθεί στο μυαλό ο τρόπος που γράφει το ChatGPT. Οπότε πλέον είναι σαν να είμαστε εμείς τα ίδια AI.
1: Εκεί καταλήγει λοιπόν και ο καθηγητής Μορτέζα Ντεγκάνη, που συμμετείχε στην έρευνα του
0: Πανεπιστημίου. Πες τα ρε Μορτέζα, τα ίδια λέμε.
1: Εξηγεί ότι οι άνθρωποι συνηθίζουν σε αυτή την ιδανική και προβλέψιμη μορφή γλώσσας και αρχίζουν να γράφουν παρόμοια ακόμη και αν δεν χρησιμοποιούν άμεσα τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, εμ τη βάλαμε στο κεφάλι μας, εμ τη παντρευόμαστε, εμ και αν την διώξουμε.
0: Ναι, γιατί οι άνθρωποι είναι μιμητικά όντα οι άνθρωποι και θεωρούν ότι για να το λέει το ChatGPT, που είναι η αυθεντία, έτσι πρέπει να το πω κι εγώ. Το θέμα όμως ποιο είναι, Αργύρη μου, τώρα να σου πω κι εγώ την αλήθεια μου, την πικρή. Εγώ νιώθω μεγάλη ασφάλεια γνωρίζοντας ότι υπάρχει ένα εξάρτημα, ένα βοήθημα το οποίο μπορεί να με ξελασπώσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δηλαδή, ας πούμε, έχω να ανεβάσω ένα κείμενο για να κάνω κάτι, ρε παιδί μου. Πρέπει να γράψω ένα κείμενο. Εγώ πάντα το γράφω το κείμενο μόνη μου και μετά το περνάω για μία διόρθωση.
1: Ναι.
0: Θες να σου πω που καταλήγω?
1: Πού καταλήγω?
0: Να χρησιμοποιώ το δικό μου κείμενο, γιατί αυτό που γράφει το ChatGPT μου φαίνεται πάρα πολύ ψεύτικο και χωρίς καθόλου προσωπικότητα.
1: Τι ωραία εκδοχή και αυτό που λες. Ναι. Άρα εσύ με έναν τρόπο επιβάλλεσαι στο ChatGPT.
0: Επιβάλλω.
1: Απλά το τσεκάρεις.
0: Το τσεκάρω.
1: Του λες να είσαι εδώ και σήμερα.
0: Να είσαι εδώ, τι θα μου γράψεις.
1: Και σου γράφει τα αναμενόμενα.
0: Φυσικά.
1: Και το πληρώνεις.
0: Έτσι κάνω.
1: Ποιος είναι ο βλάκας αυτή
0: την ιστορία? Έτσι κάνω και με τις σχέσεις μου. Τα αναμενόμενα και τα πληρώνω.

0: 23 λεπτά μετά τις 9 είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Ακούμε Christina Aguilera και Genie in a Bottle.
1: Και κάπου αν με τρίψεις, περίμενε, άκου τι λέει, είμαι ένα genie στο μπουκάλι και αν το τρίψεις με το σωστό τρόπο...
0: Ναι. Θα πραγματοποιήσει την ευχή σου.
1: Μάλλον,
0: μάλιστα.
1: Ναι.
0: Την είδα κάπου εχθές, μου πετάχτηκε σε social media λοιπόν, κάπου τραγούδισε πάλι. Μιλάμε, είναι στην καλύτερη της φάση, ε.
1: Ναι, ρε, εσύ. Είναι σαν.
0: Πόσο εντυπωσιακή.
1: Σαν 20 χρόνια
0: είναι.
1: Πριν είναι.
0: Εν τω μεταξύ, αισθάνομαι ότι και η φωνή της έχει. Κάποια στιγμή η φωνή της, νομίζω,
1: το είχε
0: πάθει μια κόπωση. Αισθάνομαι ότι και η φωνή της επανήλθε και η εικόνα της και είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τα εντυπωσιακά εδώ, στον Kiss 92,9 λοιπόν τώρα. Γιατί σας έχω πει και σας ξαναλέω και δεν θα βαριέμαι ποτέ να το πω, ότι εμείς εδώ ψάχνουμε να βρούμε τα καλύτερα για τους ακροατές μας. Και αυτά τα κάνουμε διαγωνισμούς για να τα διεκδικήσει ο καλύτερος και ο πιο τυχερός. Πάμε τώρα λοιπόν και πάλι για άλλη μια φορά στο Instagram του Kiss 92,9, γιατί η εποχή που είναι τώρα είναι η κατάλληλη εποχή μετά από το χειμώνα και που θα ανοίξουμε τα σπίτια μας έτσι να τα αερίσουμε, να κάνουμε και έναν βιολογικό καθαρισμό επίπλων, παιδιά. Και έχουμε εξασφαλίσει για σας ένα φανταστικό βιολογικό καθαρισμό επίπλων από την Clarity Pro και το Φίλιππο.
1: Η Clarity Pro. Έπαθα σαρδάμ τώρα. Η Clarity Pro λοιπόν δραστηριοποιείται στον επαγγελματικό βιολογικό καθαρισμό, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, με έμφαση στην υγιεινή, τη φρεσκάδα και την ασφαλή απομάκρυνση ρήπων χωρίς επιβλαβή χημικά. Πολύ σημαντικό αυτό. Στο πλαίσιο λοιπόν της ενέργειας, ένας νικητής από εσάς θα έχει έναν πλήρη βιολογικό καθαρισμό επίπλων για το σπίτι του. Και η υπηρεσία περιλαμβάνει καθαρισμό καναπέδων, στρωμάτων, πολυθρόνων, καρέκλων και γενικά υφασμάτινων επιφανειών.
0: Παιδιά, εμείς το κάναμε. Εγώ έτσι γνώρισα το Φίλιππο και επειδή πραγματικά ήρθε και έκανε το σπίτι λαμπίκο, τους καναπέδες λαμπίκο. Είναι κάτι που δεν είχα ξανακάνει ποτέ. Τον παρακάλεσα και του λέω: σε παρακαλώ, θέλω να δώσουμε ένα βιολογικό καθαρισμό στους ακροατές μας. Και ο άνθρωπος φυσικά, τόσο γλυκός και τόσο γενναιόδωρος, είπε: βεβαίως. Μπείτε λοιπόν στο Instagram, στο Instagram του Kiss 92,9, βρείτε το διαγωνισμό. Χθες ανέβηκε, πολύ φρέσκος είναι. Ακολουθήστε τα βήματα και πάρτε μέρος. Ο διαγωνισμός λήγει στις 14 Μαΐου και η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει στις 15 Μαΐου εδώ στο Breakfast Show, φυσικά με μένα και τη Ζωή.
1: Άντε, γιατί εμένα το στρώμα μου είναι γεμάτο ακάρεα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν κοιμάμαι μόνο εγώ, κοιμούνται και 15.000 ακάρεα.
0: Δεν είναι το στρώμα σου μόνο.
1: Δεν είναι μόνο. Να σου πω κάτι, καλύτερα να μην κοιμάμαι και μόνη μου τα βράδια. Ξέρω ότι πάντα έχω κάποιον μαζί μου.
0: Τα ακάρεα.
1: Τα ακάρεα.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: Χιουε Πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσα ρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
3: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
4: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
10: Πόσο?
11: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
0: 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέα επιτυχίες και πάμε να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Ξέρετε πώς λέγεται στα ελληνικά το ντουζ? Ξέρεις?
2: 12 από το ντουζ, ντουζ πουάν.
0: Όχι, το ντουζ που πλενόμαστε, παιδί μου. Όχι.
2: Πλήσιμο.
0: Όχι το...
2: Πλήσιμο λέγεται, πλήσιμο. Μα έτσι με το λί.
0: Κι όμως δεν λέγεται πλούσιο. Πλήσιμο. Άκου τώρα, σε μια γλώσσα που είναι πλούσια, τόσο πλούσια όσο η ελληνική, σπάνια μια λέξη δεν έχει το δικό της έτσι αντίστοιχο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λέξη ντουζ, λοιπόν, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ με το μεταξύ όντως, που χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινότητα, αλλά έχει σαφή ελληνική απόδοση. Η λέξη που αντιστοιχεί στο ντουζ είναι ο κατεωνισμός.
2: Κατεωνισμός? Καλέ, αυτό ακούγεται σαν περιτονίτιδα.
0: Άκου να δεις τώρα.
2: Έπαθα κατεωνισμό σήμερα, δεν μπορώ να έρθω στη δουλειά.
0: Άκου να δεις τώρα λοιπόν. Η λέξη κατεωνισμός προέρχεται από την ελληνική κοινή κατεώνησης και συνδέεται με το ρήμα κατεωνάω που σημαίνει υγρένο ζωή.
2: Υγρένο.
0: Ναι, ναι. Η ετυμολογία της βασίζεται στα...
2: Υγρένο το κορμάκι μου.
0: Ναι, ναι. Η ετυμολογία της βασίζεται στα αρχαία ελληνικά στοιχεία κατά και αιωνάω.
2: Αιωνάω.
0: Ναι. Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πλήσιμο του σώματος με νερό που πέφτει από ψηλά, σαν βροχή και την εκτόξευση υγρού συνήθως, συνήθως νερού δηλαδή, σε μορφή σταγόνων, όλο και χειρότερο, όπως τα συστήματα κατεωνισμού. Με άλλα λόγια λοιπόν, όταν λέμε κάνε ένα ντουζ,
2: εννοούμε ρίξε.
0: Μην πεις τι εννοούμε.
2: Τίποτα. Κατεωνιστείτε, μυστήρια πλάσματα.
1: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
1: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 9:39 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη, 5 Μαρτίου και είστε συντονισμένοι στον 92,9 Kiss, παρέα με τη Ζωή Πρε και τον Αργύρι Αγγέλου. Το Breakfast Show, το πολύ πολύ αγαπημένο μας και σας.
1: Ακούστε λοιπόν τώρα, παιδιά, τι γίνεται, γιατί ο Άρης είναι στον κρυό, σε τετράγωνο με το Δία στον καρκίνο και φέρνει υπερβολές, βιαστικές κινήσεις και εντάσεις. Απαιτείται αυτοσυγκράτηση σε αποφάσεις, οικονομικά και οικογενειακά θέματα για κρυούς, καρκίνους, ζυγούς και εγώκερους. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά τώρα, γιατί είναι κρίσιμα τα πράγματα. Σας παρακαλώ, ακούστε με. Φίλε κρυέ, θα νιώσεις ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα, όμως πρόσεξε τις βιαστικές αποφάσεις που βασίζονται στον ενθουσιασμό της στιγμής.
0: Ταύρε μου, θα κληθείς να διαχειριστείς παρασκήνια ή μυστικά που έρχονται στο φως. Αξιοποίησε την ημέρα για να κλείσεις εκκρεμότητες του παρελθόντος που σε βαραίνουνε.
1: Συνάδελφε δίδυμε, η ημέρα απαιτεί προσοχή στις μετακινήσεις σου και στον τρόπο που επικοινωνείς τις ιδέες σου, καθώς η τάση για υπερβολή μπορεί να σε οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα.
0: Καρκινάκι μου, θα νιώσετε μια έντονη συναισθηματική φόρτιση και την τάση να αντιδράσετε υπερβολικά σε οτιδήποτε θεωρείτε ότι απειλεί την ασφάλειά σας.
1: Φίλε λιοντάρι, η ενέργεια της ημέρας είναι εκρηκτική. Χρησιμοποίησε τη για να ολοκληρώσεις πρακτικά ζητήματα του σπιτιού και απέφυγε να πάρεις οριστικές αποφάσεις για το μέλλον σου κάτω από συναισθηματική πίεση.
0: Παρθένε μου, πρόσεξε τον τρόπο που επικοινωνείς ιδέες σου, καθώς η τάση σου να κρίνεις αυστηρά τους άλλους θα είναι τονισμένη. Αξιοποίησε την ημέρα για να τακτοποιήσεις γραφειοκρατικά θέματα.
1: Φίλε ζυγέ, θα νιώσεις την ανάγκη να επιβάλλεις τα όρια σου, αλλά ίσως το κάνεις με τρόπο που θα ξενήσει τους γύρω σου. Πρόσεχε τις υπερβολικές αντιδράσεις σε θέματα που αφορούν κοινά συμφέροντα ή κληρονομικά.
0: Σκορπιέ μου, πρόσεξε τις εκρήξεις θυμού και την τάση να βλέπεις εχθρούς εκεί που δεν υπάρχουν. Αξιοποίησε την ημέρα για να διοχετεύσεις το πάθος σου σε δημιουργικά έργα.
1: Φίλε το ξώτη, θα νιώσεις ότι τα όρια στενεύουν και θα θελήσεις να σπάσεις τα δεσμά σου. Αξιοποίησε αυτή την ορμή για να οραματιστείς το μέλλον, αλλά απέφυγε τις μεγαλοστομίες και τις υποσχέσεις που δεν μπορείς να τηρήσεις.
0: Εγώ και ρε μου, μην αφήσεις τον εκνευρισμό να σε κυριεύσει. Αξιοποίησε την πειθαρχία σου για να βάλεις προτεραιότητες και να μην προσπαθείς να λύσεις όλα τα προβλήματα του κόσμου σε μια μέρα.
1: Φίλε υδροχόε και ζωή, αξιοποίησε την ενέργεια της ημέρας για να κάνεις επαφές, να δικτυωθείς και να μάθεις κάτι καινούριο. Η προσοχή σου πρέπει να στραφεί στον τρόπο που μεταφέρεις τις πληροφορίες ώστε να αποφύγεις παρεξηγήσεις σε συγγενείς ή γείτονες.
0: Όπα, μην με παρεξηγηθώ τώρα και με τον γειτονά μου. Άλλη όρεξη δεν είχα.
1: Εγώ είμαι ο γειτονά σου.
0: Αυτό εννοώ. Ιχθύς μου, προσέξτε σήμερα την τάση σας να καταφεύγετε σε υπερβολές και να καθησυχάσετε το άγχος σας και προσπαθήστε να βρείτε την ισορροπία μέσα από την τέχνη ή τον διαλογισμό.
1: Συνήλες έχουν τα αστεράκια σήμερα, παιδιά. Λίγο να προσέχουμε τα ζωδιάκια μας. Είναι μέρες έντασης, αλλά εμείς δεν πτωούμαστε. Ο ήλιος έξω είναι εκεί για να λιαστούμε και να τα γράψουμε όλα στα παλιά μας τα παπούτσια.
2: 92,9 Kiss 90s to now. Kiss Throwback.

0: όμορφα μου πλάσματα, σιγά σιγά ήρθαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε για να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην ηλιοφωτισμένη κυλιοκέντητη.
1: Καλέ, ποια ηλιοκέντητη? Στο κουνάβι του 92,9 εκεί. Στο μυρωδάτο αφράτο κουνάβι του 92,9 εκεί.
0: Ευρυδίκη Βαλαβάνη που έρχεται να σας κρατήσει παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής 90's του Now χωρίς διαφημίσεις.
1: Και όχι μόνο.
0: Θα σας αποκαλύψει απαντήσεις για το αυριανό παιχνίδι 1000 ευρώ στο λεπτό και φυσικά θα σας δώσει τη δυνατότητα να κερδίσετε το Fuel Pass που θα σας χαρίσει 50 ολόκληρα ευρώ σε καύσιμα από τον Kiss 92,9 και την Ελίν.
1: Το γλυκό μας το κουνάβι. Έλα, πες το.
2: Α, δεν τρέπεσαι.
1: Γιατί, επειδή
2: τα
1: σε είπα...
2: Ποδίνα.
1: Κουνάβι.
0: Μοσχομυριστό κουνάβι.
1: Μοσχομυριστό αφράτο κουνάβι.
2: Μύρισε με, μυρίζω.
0: Εγώ σε γλύψω κιόλας.
1: Α, φύγε, φύγε.
0: Είσαι γλυκούλα.
2: Άρα δεν είμαι κουνάβι. Μπήκαμε μέσα, μου λέει η Ελβίρα, δεν θα το αφήσει έτσι. Μπήκαμε μέσα γρήγορα.
0: Είσαι ζαχαρένια. Έλα να σε πιπινίσω σαν γλυφιτζουράκι.
1: Γλυφιτζουράκι μας. Λοιπόν, η Βρυδίκη θα σας δώσει τα καύσιμα της εβδομάδας από την Ελίν. Γιατί η Ελίν φέρνει τα πάνω κάτω στην τεχνολογία των καυσίμων με την Unlimited Crystal Next. Απολαμβάνεις κορυφαίες επιδόσεις, εξοικονόμηση καυσίμου, άρα περισσότερα χιλιόμετρα σε κάθε γέμισμα. Οδήγησε πιο μακριά και πλήρωσε λιγότερα με την Ελίν.
0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν εδώ στο Kiss 92,9 και τα καύσιμα από την Ελίν και τον Kiss 92,9 και το Kiss Fuel Pass δηλαδή, μπορείτε να το διεκδικήσετε δύο φορές, και τώρα το πρωί με την Ευρυδίκη και το απόγευμα στις 5 με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Εμείς παρόλα αυτά παίρνουμε τα βαλιτσάκια μας εδώ και τα τζιπράκαλά μας, αποχωρούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί σε 7 η ώρα Dan, που αλλού εδώ στον Kiss 92,9.
1: Πάμε να ακούσουμε τις καλύτερες στιγμές από τη σημερινή εκπομπή. Φιλάκια πολλά!
0: Καλημέρα!
3: Kiss Breakfast Show. Best of. Η πρώτη καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
4: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις, καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
4: Εντάξει, κάθε ξεκίνημα δεν είναι και εύκολο. Αλλά εντάξει, ακούμε λίγο Kiss, ανεβαίνει λίγο η διάθεση και σιγά-σιγά πηγαίνουμε προς τη δουλειά.
0: Αυτό το πώς να πηγαίνει, δείχνει μια κόπωση ήδη.
4: Τι θα λέω στα 50 μου.
0: Πόσο είσαι, αν επιτρέπετε?
4: 28.
0: Ρε, εσύ, Δημήτρη, είσαι 28 και ξεκινάς από τώρα τη μέρα σου με το
1: Έχει απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Δημήτρη μου, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Εγώ έτσι ξεκίνησα από το 1995, έτσι ξυπνάω.
0: Έτσι γεννήθηκε με ένα.
1: Έτσι γεννήθηκα με ένα. Πάλι.
0: Ποιος ήταν ο αρχηγός των Ελλήνων στην Τρία?
5: Άλλη.
0: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
5: Captain America.
0: Πώς λέγεται το σημείο παύση σε μία πρόταση που είναι μεγαλύτερη από το κόμμα?
5: Άνω τελεία.
0: Ποιος είπε το εν είδα ουδέν είδα?
5: Άλλη.
0: Ποια είναι η σχεδιάστρια του Little Black Dress?
5: Άλλη.
0: Πώς ονομαζόταν το πλοίο των αργών αυτών?
5: Αργό.
0: Σε ποιο διάσημο φεστιβάλ του 1969 εμφανίστηκαν θρύλοι όπως ο Τζίμι Χέντριξ και ο Τζο Κόκερ?
5: Woodstock.
0: Πώς ονομάζεται η πόλη όπου ζουν οι Σίμψονς?
5: Άλλη.
0: Ποια είναι η χαμηλότερη λίμνη του κόσμου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας?
5: Άλλη.
0: Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων?
5: Νεκρά θάλασσα.
0: Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων πήρε το όνομά του από την περιοχή της Αυστραλίας?
5: Άλλη.
0: Ποιο ήταν ο αρχηγός των Ελλήνων στην Τρία?
5: Ο Αγαμέμνων.
0: Ποιο είπε το εν είδα? Πολύ καλή είσαι εσύ.
1: Ήσουν
0: ο Κράτης. Ναι.
1: Η σχεδιάστρια του Little Black Dress είναι η Coco Chanel και η περιοχή που ζουν οι Simpsons είναι το Springfield και το ζώο των κινουμένων σχεδίων που πήρε το όνομά του από την περιοχή της Αυστραλίας είναι ο Τάζ από την Τασμανία.
0: Πες μου λίγο ποιες απαντήσεις είχες ακούσει από χθες.
5: Είχα ακούσει τον Captain America,
0: ναι,
5: και το Woodstock,
0: ναι,
5: και την Νεκρά Θάλασσα.
1: Να φτάσουμε σε σημείο το σουβλάκι να κοστίζει 5 ευρώ και 6 ευρώ και 7
0: ναι,
1: ευρώ.
0: Έχει ξεφύγει.
1: Θα γίνει, ρε παιδιά, για το σουβλάκι. Δεν μπορεί να βγει ένα σουβλάκι πας, τουλάχιστον.
0: Σουβλάκι πας.
1: Στην Ελλάδα είμαστε. Ένα σουβλάκι πας. Να παίρνουμε, ξέρω εγώ πόσο να είναι. Να είναι 50 ευρώ πας για σουβλάκια το μήνα,
0: ναι,
1: να τη βγάζουμε λάδι. Θα πάρω εγώ τώρα τηλέφωνο στο Μαξίμου, θα βρω εγώ άκρες και θα πω, αν δεν βγάλετε σουβλάκι πας.
0: Το σουβλάκι πας είναι τέλεια πρόταση. Προτείνω δηλαδή να το δίνουμε και σε διαγωνισμό.
1: Αν ακούει κάποιος από την κυβέρνηση, ας το κάνει μια πρόταση ολοκληρωμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαμός θα γίνει, καλέ. Θα είναι κυβέρνηση για πάντα άμα βγάλετε σουβλάκι πας.
1: Πραγματικά. Πότε θεωρείς ότι ορίμασες, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος?
0: Τις υποχρεώσεις μου τις καλύπτω μόνος μου.
1: Πότε
0: έχω μια ωριμότητα.
1: Ένιωσες ενήλικας, ρε παιδί μου, που είπες ότι τώρα είμαι όριμος πια. Έχω τη ζωή στα χέρια μου.
0: Όταν έφυγα από το σπίτι μου, στα 18.
1: Στα 18?
0: Ναι, ναι,
1: όταν πας να κορυδεύεις,
0: όταν πας να μείνεις μόνος σου.
1: Δεν σου στέλνει μάνα σου τα περάκια με φαγητό, θες να μου πεις?
0: Μέχρι τα 25. Έτσι νόμιζα ότι είναι η
1: ωριμότητα. Τα βρακιά σου ποιος τα έπλαινε? Τα έστελες με ταξί στη Χαλκίδα να στα πλύνει η μάνα σου?
0: Όχι, τα πήγαινα με κτέλ.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν μ' αφήνει η μανούλα να πάρω πλυντήριο.
1: Λοιπόν, κλείσε τώρα το στόμα σου.
0: Για να πηγαίνω στη Χαλκίδα.
1: Πολύ όριμο, παιδάκι. Μπράβο, αργέρι μου. Στα 25 σου να είσαι στο δημοτικό.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Όλα είναι ανοιχτά στη ρεβάνς του Λονδίνου απόψε στο δεύτερο γύρο του ημιτελικού του Champions League μεταξύ της Arsenal και της Ατλέτικο Μαδρίτης. Θυμίζουμε ότι στον πρώτο ημιτελικό, στο Wanda Metropolitano, Ατλέτικο Μαδρίτης και Arsenal αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 με δύο εκτελέσεις πέναλτι να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μονακό στο Game 3 στο Σαλέγκα στον Μεντεσίν και θέλει νίκη για να σκουπίσει τους αντιπάλους του και να περάσει στο Final 4. Η Real Μαδρίτης, που επικράτησε τη Χάπουελ Τελαβίβ με 102-75, κάνοντας το 2-0 στην προημιτελική σειρά των playoffs, χρειάζεται μόνο νίκη στην απόψινή αναμέτρηση για να σφραγίσει την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας.
0: Sports News, powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Hi everyone, it's Teddy Swims.
8: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival. 1000 ευρώ το λεπτό.
9: Να σε ρωτήσω κάτι, υπάρχει περίπτωση εχθές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, να άκουσες καθόλου Kiss? Γιατί η ραδιοφωνική παραγωγή από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ δίνουν απαντήσεις αδέρτα των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα.
10: Ναι, μία-δύο μπορεί να τις έχω ακούσει.
9: Πέτρο μου, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης ωφέλιμος?
10: Λαβερός. Αυτή είχα ακούσει.
8: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
11: Καλώς τους μου, καλημέρα και από μένα, 3η 5 Μαΐου. Και αν η Δευτέρα ήταν έτσι το restart, σήμερα είναι η μέρα που βρίσκουμε ξανά το ρυθμό μας. Που αλλού φυσικά στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Για τις επόμενες δύο ώρες πάμε να αφήσουμε λίγο στην άκρη υποχρεώσεις και οτιδήποτε γράφει επίγον. Γιατί τώρα προτεραιότητα τι έχει, έχει η διάθεση. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι. 92,9, this is Kiss. Αλλά πρώτα τι κάνουμε, δυναμώνουμε ένταση στο ραδιόφωνο και πάμε όπως μόνο ο Kiss, αλλά και το Kiss at Work ξέρει να κάνει. 92 λεπτά μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, 5 Μαΐου, είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss και όπως έχετε καταλάβει, έχω απάντηση για αύριο για τα 1000 ευρώ το λεπτό της Τετάρτης που παίζουμε κάθε πρωί στις 9 παρά 20 στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζωή. Όπως γνωρίζετε, κάθε μέρα όλη η παραγωγή εδώ του Kiss σας αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις για την επόμενη μέρα του διαγωνισμού σε όλες τις εκπομπές. Και αυτό σας έχει βοηθήσει και σας αρέσει πάρα πολύ. Τώρα λοιπόν θα μάθετε την απάντηση στην πέμπτη ερώτηση που είναι η λέξη σύνδεσμος. Λοιπόν, υπομονή έχετε? Γιατί παιδιά, αν δεν έχετε υπομονή θα πρέπει να αποκτήσετε. Γιατί στον Κηφισό γίνεται πανικός, μοιάζει απροσπέλαστος, ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα, από Εγάλεο μέχρι Μεταμόρφωση, και όλο αυτό έχει δυσκολύνει την κατάσταση γιατί έχουμε ακινητοποιημένα οχήματα στο ύψος της οδού Βικέλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Πειραιά, και την ίδια ώρα ακόμα ένα ακινητοποιημένο όχημα στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Παράλληλα στην Αττική οδό, αντίο Ζωή, καθυστερήσεις φτάνουν παιδιά μέχρι και μισή ώρα. Η ενημέρωση εδώ που βλέπω μπροστά μου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο είναι στα 25 με 30 λεπτά από τον κόμβο Δημοκρατίας έως και τον κόμβο Κηφισίας. Οι καθυστερήσεις φτάνουν και τα 10 λεπτά στις εξόδους για Λαμία. Εντάξει, δεν σταματάω εκεί, συνεχίζω. Στην λεωφόρο Αθηνών η κίνηση ξεκινάει από το Χαϊδάρι και καταλήγει μέχρι τον Ασπρόπυργο. Και κίνηση έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας, με προβλήματα σε Πανόρμου, Κατεχάκη, Κηφισίας, Μεσογείων, Αλεξάνδρας, τόσο σε άνοδο όσο και για στην κάθοδο. Και επίσης θα σας πάω και λίγο έτσι νότια, στον Πειραιά και στην Παραλιακή, που και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολάκι. Λοιπόν, σε λίγο, τρεις αριθμοί μπορούν να κάνουν τη διαδρομή σου λίγο πιο οικονομική. Μην πας πουθενά, γιατί έρχεται σε πάρα πολύ λίγο Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και φυσικά την Ελίν. Εμείς ήδη ακούμε Coldplay, μπας και έτσι γίνει λίγο παράδεισος εκεί πέρα έξω στους δρόμους. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Kiss 92,9.

0: 90's του να όλες οι επιτυχίες παίζουν και σήμερα. Εδώ δυνατά στο 92,9 Kiss. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας έως τις 12 το μεσημέρι. Ρόμπι Γουίλιαμς ακούμε, Φιλ. Και η εβδομάδα μόλις ξεκίνησε να τρέχει και για να τρέξει καλύτερα εμείς τι κάνουμε, εμείς βάζουμε και καύσιμα στο πρόγραμμα. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα 92,9 Kiss και η Ελίν χαρίζουν το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ και σε αυτό το σημείο θέλω να πάμε να ακούσουμε τους τρεις τυχαίους αριθμούς για σήμερα.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 1, 7, 6.
0: Για τσεκάρετε την πινακίδα σας και αν τελειώνει με 176, με 176 να τελειώνει, να είστε κάτοικος Αττικής και να είναι το όχημα στο δικό σας όνομα που θα με καλέσετε. Περιμένω λοιπόν τηλέφωνο στο 210-85.000. Μέσα στα επόμενα 5 λεπτά ψάχνω πινακίδα που να τελειώνει σε 176.
1: 92,9

Save Your Tears, 90's του Now, επιτυχίες στο 92,9 Kiss. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στην Όλγα Αποχείο που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber. Εδώ πέρα βλέπω τα μηνύματά σας. Και δυστυχώς σήμερα δεν βρέθηκε ο τυχερός που να είχε αυτούς τους αριθμούς στην πινακίδα του, το 176. Αυτό όμως σημαίνει ένα πράγμα: η ευκαιρία συνεχίζεται. Συντονιστείτε ξανά στο 92,9 Kiss σήμερα στις 5 το απόγευμα, γιατί μαζί με την Ελλήν χαρίζουμε ξανά ένα Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Το μόνο που χρειάζεται να ακούτε Kiss, γιατί ο επόμενος τυχερός μπορεί να είστε εσείς. Συνεχίζουμε με Evanescence, Bring Me to Life, πάντα στο 92,9 Kiss.

Είστε πάντα στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's Now και ήδη έχουμε κληρώσει και έχουμε στείλει νικητές στο Άμστερνταμ για να ζήσουν από κοντά το μοναδικό Harry Styles αλλά και στο Μιλάνο για να δείτε τον Bruno Mars. Αλλά να σας πω πως οι συναυλιακές εμπειρίες του φετινού καλοκαιριού δεν σταματούν εδώ. Τώρα έχει ανοίξει η φόρμα συμμετοχής για τον Teddy Swims, παιδιά. Ο 92,9 Kiss σας στέλνει στο Mad Cool Festival στη Μαδρίτη για να τον δείτε live στις 9 Ιουλίου μαζί με τους Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι σε αυτό το φεστιβάλ. Δεν λέγεται. Όποιος κληρωθεί να περάσει τέλεια, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να μπείτε στο site μας kiss929.gr, να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό και μετά να σας πω πως θα ακολουθήσει και ο ένας και μοναδικός, ο The Weeknd, στη Λισαβόνα στις 5 Σεπτεμβρίου. Εμείς έτσι για να, πώς να το πω, για να ζεσταθούμε ρε παιδί μου λίγο, άμε να ακούσουμε αγαπημένο κούκλο για εμένα, Teddy Swims, Bad Dreams, έτσι για να μπαίνουμε λίγο στο κλίμα. Είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Από ποια χώρα κατακόταν ο Μπετόβεν?
2: Γερμανία.
3: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Λοιπόν, αν μέχρι τώρα η μέρα σου πήγε σε ρί, μπράβο σου. Αν όχι, έχουμε ακόμα χρόνο να την σώσουμε. Μην ανησυχείς. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Kiss at Work στο 92,9 Kiss. Καλημέρα και σε όσους μόλις συντονιστήκατε. Και συνεχίζουμε με αγαπημένες 90's του νέα επιτυχίες, έτσι για να κρατήσουμε αυτόν τον ωραίο ρυθμό της ημέρας όσο πιο ευχάριστο γίνεται. 92,9 Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο, αλλά και στην παρέα σου, έως τις 12 το μεσημέρι. Ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα του Kiss at Work με Kings of Leon, You Somebody. Καλή μας ημέρα και καλή μας ακρόαση.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Kiss at Work, είστε πάντα στα 92,9 Kiss με όλες τις 90's του να επιτυχίες και όπως καταλάβατε πολύ καλά θα σας αποκαλύψω ακόμα μια απαντησούλα για αύριο για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση λοιπόν στην ένατη ερώτηση που θα σας κάνει ο Αργύρης είναι πατάτα νάξου. Και κάποια έτσι ονόματα, ρε παιδιά, όσες φορτούνες και αν περάσουν, πάντα επιστρέφουν στην κορυφή. Ο Justin Bieber είναι και επίσημα ξανά στο νούμερο 1 παγκοσμίως στο Spotify, με περισσότερες από 138 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές. Και όλο αυτό έρχεται μετά το χαμό που προκάλεσε η εμφάνισή του στο Coachella, με τα social να παίρνουν φωτιά και τους fans να μιλούν για το μεγαλύτερο comeback. Και αν έτσι θυμηθούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια πέρασε αρκετές προσωπικές και επαγγελματικές δυσκολίες, ακυρώσεις περιοδιών, θέματα υγείας και αρκετές περιόδους μακριά από τα φώτα, το σημερινό νούμερο 1 μοιάζει ακόμα πιο δυνατό. Μιλάμε για έναν καλλιτέχνη που ξεκίνησε από βίντεο στο YouTube ως teenager και σήμερα παραμένει ένας από τους πιο streamed artists του πλανήτη. Με τραγούδια που έχουν γράψει έτσι τη δική τους ιστορία, να θυμηθούμε από το Baby, από το Sorry, μέχρι και το Love Yourself που ακούμε αμέσως τώρα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Είστε στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's to now. Και παιδιά, η Σακύρα έκανε όλο τον πλανήτη να μιλάει για εκείνη για ακόμα μια φορά. Αποθεώθηκε στην εμβληματική παραλία της Κόπα Καμπάνα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο μπροστά σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, 2 εκατομμύρια παιδιά. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη συναυλία της καριέρας της μέχρι σήμερα. Αλλά αυτό που έκανε ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση δεν ήταν μόνο το show που έδωσε, ήταν το μήνυμα που έστειλε πάνω στη σκηνή, λέγοντας ότι εμείς οι γυναίκες κάθε φορά που πέφτουμε σηκωνόμαστε λίγο πιο σοφές, λίγο πιο δυνατές. Ένα μήνυμα δύναμης, θα πω εγώ, εξέλιξης και ανθεκτικότητας, που αν σκεφτεί κανείς όλα όσα έχει περάσει τα τελευταία χρόνια και πώς έτσι μετέτρεψε τον πόνο της και το χωρισμό της από τον Πικέ σε μουσική και παγκόσμια επιτυχία, αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε ξανά εδώ στο Kiss με πολύ ωραίες επιτυχίες, Robert Miles, Bruno Mars και πολλές πολλές ακόμα 90's to now επιτυχίες.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 92,9.

Kiss at Work, όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν εδώ στο 92,9 Kiss. Και τώρα πάμε σε κάτι έτσι ξεχωριστό για όσους αγαπούν την προσωπική εξέλιξη, την ψυχολογία και τις συζητήσεις που μπορούν πραγματικά να σου αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή. Πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει το βιβλίο Όταν το σώμα λέει όχι? Ακόμα και αν δεν το έχετε διαβάσει, σίγουρα έχετε ακούσει το όνομα του ανθρώπου που κρύβεται πίσω από αυτό. Ο παγκοσμίου φήμης γιατρός, ομιλητής και συγγραφέας διεθνών bestsellers Γκαμπόρ Ματέ έρχεται, παιδιά, στην Αθήνα για μια μοναδική ημέρα στην στέγη του Ιδρύματος Ωνάση το Σάββατο 23 Μαΐου. Από workshop για το τραύμα, την ασθένεια και την ίαση, μέχρι μια μεγάλη ανοιχτή συζήτηση για το ψυχικό τραύμα, τη γονεϊκότητα και τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης. Θεωρώ πως είναι από εκείνες τις εμπειρίες που νιώθεις ότι κάτι μπορεί να σου αλλάξει μέσα σου και αξίζει να κλείσετε έτσι την θέση σας στο onassis.org. Συνεχίζουμε εδώ στον 92,9 Kiss με αγαπημένους Roxette και Listen to Your Heart.

0: Και κάπως έτσι με Cyril και Stable In σας αφήνω. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας παρεούλα. Αλλά θα σας αφήσω στα καλύτερα χέρια. Έρχεται η Μαρία Γεωργάκη να αμέσως τώρα με περισσότερες 90's to now επιτυχίες. Και αν σήμερα έτσι χαμογέλασες έστω και μια φορά, αν σιγοτραγούδησες στο αυτοκίνητο, στο γραφείο ή όπου είσαι έτσι ανάμεσα στις υποχρεώσεις σου, για μένα η αποστολή εξετελέστη. Αύριο λοιπόν και πάλι μαζί την ίδια ώρα, στο ίδιο σημείο, με ακόμα καλύτερη διάθεση και φυσικά με όλες τις μεγαλύτερες 90's to now επιτυχίες, φυσικά στο Kiss at Work. Από την Ευρυδική Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Όλα είναι ανοιχτά στη ρεβάνς του Λονδίνου απόψε στο δεύτερο γύρο του ημιτελικού του Champions League μεταξύ της Arsenal και της Ατλέτικο Μαδρίτης. Θυμίζουμε ότι στον πρώτο ημιτελικό, στο Wanda Metropolitano, Ατλέτικο Μαδρίτης και Arsenal αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 με δύο εκτελέσεις πέναλτι να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μονακό στο Game 3 στο Σαλέγκα στον Μεντεσίν και θέλει νίκη για να σκουπίσει τους αντιπάλους του και να περάσει στο Final 4. Η Real Μαδρίτης, που επικράτησε τη Χάπουελ Τελ Αβίβ με 102-75, κάνοντας το 2-0 στην προημιτελική σειρά των playoffs, χρειάζεται μόνο νίκη στην απόψινή αναμέτρηση για να σφραγίσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
7: Να φτάσουμε σε σημείο το σουβλάκι να κοστίζει 5 ευρώ και 6 ευρώ και 7 ευρώ.
8: Ναι, ξεφύγει.
7: Θα γίνει ρε παιδιά για το σουβλάκι. Δεν μπορεί να βγει ένα σουβλάκι πας, τουλάχιστον.
8: Σουβλάκι πας.
7: Στην Ελλάδα είμαστε. Ένα σουβλάκι πας. Να παίρνουμε, ξέρω εγώ πόσο να είναι. Να είναι 50 ευρώ πας για σουβλάκι το μήνα, ναι. Να τη βγάζουμε λάδι. Θα πάρω εγώ τώρα τηλέφωνο στο μαξί μου, θα βρω εγώ άκρες και θα πω, αν δεν βγάλετε σουβλάκι πας.
9: Το σουβλάκι πας είναι τέλεια πρόταση. Προτείνω δηλαδή να το δίνουμε και σε διαγωνισμό.
7: Αν ακούει κάποιος από την κυβέρνηση, ας το κάνει μια πρόταση ολοκληρωμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Χαμός θα γίνει, καλέ. Θα γίνει. Να είναι κυβέρνηση για πάντα άμα βγάλετε σουβλάκι πας.
7: Πραγματικά.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 1000 ευρώ το λεπτό.
9: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς μες στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες και καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές.
10: Λίγες άκουσα.
9: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
10: Υγροποίηση.
9: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
10: 1914.
9: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
10: Το υγροποίηση και το 1914.
7: Τα βασικά άκουσες.
9: Τα βασικά άκουσες.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
8: Και εμείς θα βάλουμε τα δύνατά μας για να είσαι εσύ και να κερδίσεις πολύ πολύ γρήγορα τα 1,000 ευρώ αύριο στο Breakfast Show. Σε πολύ λίγο έτσι θα κάνουμε και ακόμα μια αποκάλυψη μιας ερώτησης. Εμείς έχουμε ξεκινήσει πολύ όμορφα τη μέρα μας με αυτόν τον ήλιο τον υπέροχο. Είναι σήμερα 3η 5 Μαΐου. Είμαι η Μαρία Γεωργάκιανα και θα είμαστε μαζί και σήμερα στο 92,9 Kiss μέχρι τις 2.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Είμαστε παρέα με την επιστήμη πίσω από την ομορφιά Ζαρτό, γιατί δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα. Και όταν, παιδιά, το ίντερνετ έχει γνώμη για το δέρμα μας, τότε έχουμε πρόβλημα. Οπότε ρωτάμε το γιατρό μας μόνο. Εκεί υπάρχει η απάντηση. Ζαρτό, λοιπόν, καθαρά, επιστημονικά και αποτελεσματικά. Και ετοιμαστείτε, γιατί σε πολύ λίγο θα κάνουμε φανταστικό διαγωνισμό για να σας χαρίσω καταπληκτικά προϊόντα μόνο Ζαρτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ήρθε η ώρα, λοιπόν, της αποκάλυψης για την τρίτη ερώτηση και η απάντηση που θα σας δώσω αμέσως τώρα είναι η λέξη πορτοκάλι. Αύριο, λοιπόν, 9 παρα 20 παίζετε 1000 ευρώ το λεπτό και ξέρετε τώρα και την τρίτη απάντηση.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ στο 92,9 Kiss με πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια. Συνεχίζουμε και φυσικά θέλω να σας πω ότι ήρθε η ώρα για τον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός με την Ζαρτό που φέρνει την απόλυτη εμπειρία πολυτέλειας και προστασίας για κρυστάλλινη επιδερμίδα στην καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας σας. Οπότε στέλνετε στο 6942-929-929 που είναι το Viber. Γράφετε πρώτα Ζαρτό, ονοματεπώνυμο και περιοχή. Καλή επιτυχία!
1: Χιουε πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσαρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
3: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
2: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
4: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια, είναι 48!
5: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό, age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
11: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
12: Πού πέρασες?
11: Στο μεταπτυχιακό!
12: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
11: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
13: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
3: 92,9 Kiss.

Όλες οι επιτυχίες να είστε στο Now στο 92,9. Και είμαι η Μαρία Γεωργάκενα και μ' αρέσει που πίνουμε καφεδάκι καθημερινά εδώ 12 με 2. Και εκτός αυτού, έχω κάποιους έτσι πολλοί φίλους που μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε: εμείς όμως δεν πίνουμε καφεδάκι. Τι μπορούμε να κάνουμε? Σας έχω λοιπόν 4 χυμούς που κάνουν δουλίτσα και σε ξυπνάει. Λοιπόν, ο πράσινος χυμός σε ξυπνάει σαν να έχεις πιει καφέ. Σπανάκι, μήλο, αγγούρι, λεμόνι. Είναι boost ενέργειας. Επίσης, ένας άλλος χυμός πολύ ωραίος είναι πορτοκάλι, καρότο και βάζετε και λίγο ginger έτσι για να ξυπνήσετε ακόμα περισσότερο. Υπάρχει και αυτός ο εξωτικός ανανάς, μάγκο, λεμόνι. Αυτός είναι mood, έχω ενέργεια, έχω διάθεση. Και υπάρχει και ένας πολύ ωραίος χυμός, επίσης σαν καφεδάκι, λεμόνι, αγγούρι και μέντα. Αυτός κάνει restart στη ζωή σου πραγματικά. Και το καλύτερο είναι χωρίς καφείνη, χωρίς νεύρα, χωρίς το crash μετά που σε πιάνει. Αν έχεις πιει 2-3 καφέδες μετά, είσαι μέσα στα νεύρα, μέσα στη τζίτα. Εκτός και αν ακούς 92,9 εκεί, τότε όλα πάνε καλύτερα.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Σας ακούω με τα παιδιά όταν τα πηγαίνω στο σχολείο.
2: Αυτομενίδη.
0: 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι του Now στο 92,9 Kiss. Save me, λέει το τραγούδι, και εγώ θα πω save me, γιατί πραγματικά μας έχει ανοίξει πάλι η όρεξη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Διάβαζα ότι η όρεξη έτσι αυξάνεται με την άνοιξη. Συγγνώμη, δεν λέγαμε υποτίθεται με το χειμώνα ότι συμβαίνει αυτό? Όχι, λέει, γιατί την περίοδο της άνοιξης το σώμα προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα εποχή, συχνά οδηγώντας σε αυξημένη όρεξη, και δεν είναι ασυνήθιστο να εμφανίζεται μεγαλύτερη επιθυμία για γλυκά, για παράδειγμα, καθώς ο οργανισμός αναζητά ενέργεια και προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Εγώ ένα έχω καταλάβει, μονίμως πεινάμε σε κάθε εποχή, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάμε για break και επανερχόμαστε με Ντάφη στο 92,9 Kiss.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
3: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφίλη.
4: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: 1000 ευρώ το λεπτό.
9: Πόσο κάνει 9 και 7?
10: 9 και 7, 16.
11: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
8: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Και βέβαια μπορεί να είσαι εσύ, γι' αυτό ετοιμάσου, σε πολύ λίγο θα δώσω ακόμα μία απάντηση συγκεκριμένα στην ερώτηση 7. Οπότε ανοίξτε καλά καλά τα αυτάκια σας. Ούτως ή άλλως το κάνετε γιατί ακούτε 92,9 Kiss και ξέρετε να φροντίζετε τον εαυτό σας. Όποιος ξέρει να φροντίζει τον εαυτό του και τα αυτάκια του, ακούτε 92,9 Kiss. Είμαι η Μαρία Γεωργάκηνα. Σε πολύ λίγο θα σας πω και πότε πέφτουν οι επόμενες αργίες. Πάμε να ξεκινήσουμε με Ντάφη αυτή την ώρα.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Διάβαζα έρευνες φανταστικές που έχει να κάνει με τις δουλειές στο σπίτι, ότι όταν κάνει πάρα πολλές δουλειές η γυναίκα στο σπίτι, τόσο λιγότερη όρεξη έχει για σεξ. Εγώ μπορώ να το καταλάβω αυτό, παιδιά, γιατί όταν έχεις κάνει σκούπα, σφουγγάρισμα, μαγείρεμα, πλυντήρια, έχεις γίνει λίγο πολύ εργαλείο. Πού να μπορείς στις 11 το βράδυ που σου έρχεται ο άλλος με βλέμμα λάγνο και ρουματικό να μπορείς να αποδώσεις? Δεν γίνεται αυτό. Είναι και το mental load. Οπότε, παιδιά, η ερωτική διάθεση δεν χάθηκε. Είναι κάπου ανάμεσα στο καλάθι με τα άπλυτα και στη λίστα του σούπερ μάρκετ. Το συμπέρασμα είναι ένα. Θέλετε πάθος, θέλετε ρομαντισμό, ας μοιραστούμε τις δουλειές.
1: 1.000 ευρώ το λεπτό.
0: Και μετά από αυτή την προτροπή για το μοίρασμα δουλειών, θα σας πω τώρα πάρα πολύ ωραία, θα σας αποκαλύψω την απάντηση της ερώτησης 7 για το αγαπημένο σας παιχνίδι. Μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 9:20 παίζουμε 1.000 ευρώ το λεπτό και η απάντηση στο αυριανό παιχνίδι, η 7η, είναι η λέξη κοράνι.

0: Κοσίν και Κάτς στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Και αν δεν σας έφτασε, παιδιά, το Πάσχα ή η Πρωτομαγιά, για ξεκούραση μιλάω τώρα, πάμε να δούμε από αργίες τι μας έχει απομείνει. Στο όριο λοιπόν της αλλαγής του μήνα εντοπίζεται το επόμενο τρίμερο, που δεν είναι άλλο από το Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Από εκεί και έπειτα, παιδιά, οι αργίες λίγο ζορίζουν, αν θέλετε, ξεκούραση, καθώς δεν θα προσφέρουν έτσι πολύ βολικές αποδράσεις λόγω της ημέρας. Ενδεικτικά, ο 15 Αύγουστος φέτος πέφτει Σάββατο, οπότε καμία διαφορά. Ενώ 28 Οκτωβρίου, τώρα μιλάμε για όλο το 2026, έχω πιάσει, απλά δίνει ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα και όχι κάποιο τρίμερο. Εντάξει, δεν είναι και άσχημο κι αυτό. Πάμε για break και επανερχόμαστε με Benson Boone στο 92,9 Kiss.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 92,9.

Θυμηθείτε και σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου ακούτε 92,9 Kiss και κάθε μέρα στις 10 το πρωί, δεν ξεχνάτε, και στις 5 το απόγευμα ο 92,9 Kiss και η Ελίν δίνουν τη δυνατότητα σε δύο ακροατές να κερδίσουν το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ έκαστος. Συντονιστείτε λοιπόν καθημερινά, ακούστε τους τρεις αριθμούς που πρέπει να τελειώνει η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός σας και καλέστε μας στο τηλέφωνο μέσα στα επόμενα 5 λεπτά στο 210-80-50.000 για να τα κερδίσετε. Με την φυσικά Unleaded Crystal Next απολαμβάνετε κορυφαίες επιδόσεις, εξοικονόμηση καυσίμου, άρα περισσότερα χιλιόμετρα σε κάθε γέμισμα. Οδηγήστε πιο μακριά, πληρώστε λιγότερα.

0: Με Taylor Swift σας αποχαιρετώ για σήμερα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γιώργα. Και να πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό φυσικά. Γιατί το δέρμα μας ξέρει, παιδιά. Αν το δέρμα σας είχε άποψη, θα είχε ήδη διαλέξει Ζαρτό, να ξέρετε. Ευτυχώς ο δερματολόγος σας, αλλά και ο πλαστικός χειρουργός, ξέρει να το ακούει. Λοιπόν, σας αφήνω σε καλά χέρια, οπότε μένω ήσυχη. Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια ήδη έχει φτάσει στο στούντιο και είναι στις επάλξεις για να είναι μαζί σας μέχρι τις 5 και εμείς αύριο τα λέμε στις 12 ακριβώς αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Πολλά φιλιά!
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους στους Tattoo Lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
8: 1000 ευρώ το λεπτό.
9: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
10: Κουρό.
9: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ.
8: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
11: Τρίτη στο 92,9 Kiss, εδώ παίζουν οι καλύτεροι διαγωνισμοί. Και 1000 ευρώ το λεπτό έχουμε για εσάς και Fuel Pass και World Concerts και τριήμερο. Την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας. Τώρα θα ακούσουμε Sunrise Avenue, Joezy και Paul Johnson. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τρίτη, 5 Μαΐου στον 92,9 Kiss. Όπως ξέρετε, κάθε πρωί διεκδικείται 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show και κάθε μέρα αποκαλύπτουμε κάθε ώρα από τις 10 το πρωί και μετά από μία απάντηση για την επόμενη μέρα που θα σας βοηθήσει να κερδίσετε. Στη δεύτερη ερώτηση λοιπόν που θα γίνει αύριο, η απάντηση είναι λίρα. Συνεχίζουμε με Emily Sandé, Damiano David και Kylie Minogue. Σύντομα θα κυκλοφορήσει το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της που θα είναι σε 3 επεισόδια και θα το δούμε σε γνωστή πλατφόρμα. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Και η Σία στην παρέα, τρίτη στον 92,9 Kiss. Μπείτε στο Instagram μας. Έχουμε διαγωνισμό με δώρο τριήμερο στο μαγευτικό ξενοδοχείο Τεζόρο στη Λευκάδα, που φημίζεται για τη φιλοξενία και την πολυτέλειά του. Τον νικητή θα τον μάθουμε το Σάββατο στην εκπομπή του Κώστα. Είπαμε για συμμετοχές στο Instagram μας. Σε λίγο έρχεται ο Teddy Swims, έρχονται και οι Eiffel 65. Πρώτα όμως θα μάθουμε για το ταξίδι που θα σας χαρίσει ο 92,9 Kiss.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Yeah, yeah, είσαι εδώ!
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: 92,9.

πάντα 92,9 Kiss και σήμερα 5 του μήνα βεβαίως. Η κινηματογραφική είδηση της ημέρας είναι ότι κυκλοφόρησε το τρέιλερ της Οδύσσειας του Christopher Nolan και είναι συγκλονίστικο. Θυμίζω ότι πρωταγωνιστούν ο Matt Damon, ο Robert Pattinson, η Anne Hathaway και η Charlize Theron και θα τη δούμε στους κινηματογράφους τον Ιούλιο. Εμείς συνεχίζουμε με J-Lo, Weekend και Armin Van Buuren. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Benson Boone, λίγο πριν από τις 3 και έχουμε πολλά beautiful things για εσάς εδώ στον 92,9 Kiss. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα παίζετε για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Γι' αυτό να θυμάστε καλά την πινακίδα σας. Fuel Pass λοιπόν από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Σε λίγο θα ακούσουμε την Ιμάνη, θα ακούσουμε και την Dua Lipa που σύντομα θα τη δίνει εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Fuel Pass. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσαρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
3: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just
2: pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελλήν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτήριων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ρωμαίος.
11: Ιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: ασύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
11: Ρωμαίο Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 1000 ευρώ το λεπτό. Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
13: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου ήρθανε καλό είναι.
14: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
13: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
2: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Η ώρα είναι 3 και ακούμε 92,9 Kiss. Σε 20 λεπτά περίπου θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan και σε λίγο θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Οι επιτυχίες 90s του Now συνεχίζονται τώρα με η Money, με ATC, Dua Lipa και Britney Spears. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 5 Μαΐου στον 92,9 και στην 8η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι αμβλία. Μόδα έχουν γίνει τα πολύχρωμα ελαστικά Nido, κάτι σαν τα squishy δηλαδή, αλλά πιο μικρά για να χωράνε στο χέρι, είναι αντιστρες. Και ό,τι είναι αντιστρες είναι καλό, γι' αυτό αν δείτε κάποιον να το έχει στο χέρι, μην τον ζορίζετε και πολύ. Συνεχίζουμε με τον Alex Warren, σε λίγο θα ακούσουμε για τη Μαντόνα, εδώ στο 92,9.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Far From Everything, τρίτη στο 92,9 Kiss. Πιάστε τα κινητά τώρα, θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan που σας χαρίζει κάθε μέρα δύο πίτσες Bianca Philadelphia και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας γραπτό ή φωνητικό μήνυμα ό,τι σας βολεύει με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber γραπτό ή φωνητικό μήνυμα, γράφετε όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας και το στέλνετε στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 12ος ή 12η και ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Συνεχίζουμε με τον Rob Thomas και τον Weekend. Έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσαρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι. Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 6 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
5: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
7: Πόσο?
8: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 92,9.

5 Μαΐου στο 92,9 Kiss και νωρίτερα θα κλείνουν μέχρι τις 21 του μήνα οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο λόγω εργασιών στη γραμμή 2. Μαθαίνουμε επίσης ότι θα πάει στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση για τα πατίνια που έχουν γίνει θέμα συζήτησης τελευταία, το γνωρίζετε, και πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούνται με πολύ προσοχή. Συνεχίζουμε με τη Miley Cyrus, σε λίγο έρχεται και ο Ricky Martin στο 92,9 Kiss.

0: Λατρεμένη Αλίσια Κις εδώ στον 92,9 Κις και το γεύμα εργασίας από τη Μίτσα Φαν κέρδισε σήμερα η Αγγελική. Θα παίξετε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Αν ψάχνετε μια πίτσα με εντελώς νέα γεύση, πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε τη νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime από την Premium Ethnic σειρά της Μίτσα Φαν με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Έρχεται μάλιστα με το τέλειο match με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Και δεν έχει μάλιστα σημασία αν την παραγγείλεις μόνη της ή σε προσφορά, όπου πίτσα Μαργαρίτα Lime δώρο Green Lemon Lime από την Pizza Fan. Συνεχίζουμε με Global DJs και την Turner. Θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Sports News powered by Bet365.
0: Όλα είναι ανοιχτά στη ρεβάνς του Λονδίνου απόψε στο δεύτερο γύρο του ημιτελικού του Champions League μεταξύ της Arsenal και της Ατλέτικο Μαδρίτης. Θυμίζουμε ότι στον πρώτο ημιτελικό, στο Wanda Metropolitano, Ατλέτικο Μαδρίτης και Arsenal αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 με δύο εκτελέσεις πέναλτι να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μονακό στο Game 3 στο Σαλέγκα στον Μεντεσίν και θέλει νίκη για να σκουπίσει τους αντιπάλους του και να περάσει στο Final 4. Η Real Μαδρίτης, που επικράτησε τη Χάπουελ Τελαβίβ με 102-75, κάνοντας το 2-0 στην προημιτελική σειρά των playoffs, χρειάζεται μόνο νίκη στην απόψινή αναμέτρηση για να σφραγίσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
1: Sports News powered by Bet365. Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athens.com.
4: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival. 1000 ευρώ το λεπτό.
6: Από ποια χώρα κατακόταν ο Μπετόβεν?
7: Γερμανία.
8: Πάρε τώρα γυναίκα, παιδιά, τηλέφωνο. Κερδίσαμε 1000 ευρώ, φεύγουμε.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Κίνηση βλέπω τώρα σε κάποια σημεία του Κηφισού, στο κέντρο και στη Βουλιαγμένη. Το ρολόι μας στον 92,9 Kiss δείχνει 4 ακριβώς. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα ενημερωθούμε για τον καιρό. Τώρα θα ακούσουμε Global DJ Tina Turner και πολλούς άλλους στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας απόγευμα.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι 3η 5 Μαΐου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Στην πρώτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι Bohemian Rhapsody. Σημειώστε το. 26 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο, την Πέμπτη ίσως βρέξει λένε οι προβλέψεις, αλλά το Σάββατο και την Κυριακή η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 30. Συνεχίζουμε τώρα με Coldplay, σε λίγο έρχεται και η Billie Eilish στον 92,9 Kiss.

0: Οι καλύτεροι διαγωνισμοί, όπως ξέρεις, παίζουν εδώ στον 92,9 Kiss και ένας από αυτούς είναι τα World Concerts. Μπείτε λοιπόν στο kiss929.gr και διεκδικήστε ταξίδι με όλα πληρωμένα για τη συναυλία του Teddy Swims με Charlie Puth, με Zara Larson, Lord και Florence and the Machine. Η κλήρωση θα γίνει στις 25 του μήνα και μετά έχουμε για εσάς Weekend στη Λισαβόνα. Γι' αυτό μπείτε στο kiss929.gr. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Golden, θα ακούσουμε και τον Believer. Μείνετε μαζί μας στον 92,9
1: Kiss. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, αφημί, πλατφόρμα.
2: Πάλι κράσαρε μωρέ, μη σκοτίζεσαι. Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνι 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens, με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
8: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Μεχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: 92,9.

0: Τρίτη στο 92,9 Kiss. Εδώ έχετε ευκαιρία να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό κάθε μέρα στο Breakfast Show. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο kiss929.gr και να σημειώνετε τις απαντήσεις που δίνουμε στον αέρα κάθε ώρα μετά τις 10 το πρωί για την επόμενη ημέρα. Για τις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας, έτσι θα κερδίζετε εύκολα. Σε λίγο θα ακούσουμε James, θα ακούσουμε και Faithless. Πρώτα όμως θα ακούσουμε πώς τα πήγατε σήμερα αφού βρήκατε το Woodstock. Εγώ έχω καλυφθεί.
1: Ποιος ήταν ο αρχηγός των Ελλήνων στην Τρία?
2: Άλλη.
1: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
2: Captain America.
1: Πώς λέγεται το σημείο παύση σε μία πρόταση που είναι μεγαλύτερη από το κόμμα?
2: Άνω τελεία.
1: Ποιος είπε το εν είδα ουδέν είδα?
2: Άλλη.
1: Ποια είναι η σχεδιάστρια του Little Black Dress?
2: Άλλη.
1: Πώς ονομαζόταν το πλοίο των αργών αυτών?
2: Αργό.
1: Σε ποιο διάσημο φεστιβάλ του 1969 εμφανίστηκαν θρύλοι όπως ο Τζίμι Χέντριξ και ο Τζο Κόκερ?
2: Woodstock.
1: Πώς ονομάζεται η πόλη όπου ζουν οι Σίμπσονς?
2: Άλλη.
1: Ποια είναι η χαμηλότερη λίμνη του κόσμου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας?
2: Άλλη.
1: Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων πήρε το όνομά του από την περιοχή της Αυστραλίας?
2: Άλλη.
1: Ποιος ήταν ο αρχηγός των Ελλήνων στην Τρία?
2: Ο Αγαμέμνων.
1: Ποιος είπε το εν είδα? Πολύ καλή είσαι εσύ.
2: Ήσουν ο Κράτης.
1: Ναι.
3: Η σχεδιάστρια του Little Black Dress είναι η Coco Chanel και η περιοχή που ζουν οι Simpsons είναι το Springfield και το ζώο των κινουμένων σχεδίων που πήρε το όνομά του από την περιοχή της Αυστραλίας είναι ο Τάζ από την Τασμανία.
1: Πες μου λίγο ποιες απαντήσεις είχες ακούσει από χθες.
2: Είχα ακούσει τον Captain America,
1: ναι,
2: και το Woodstock,
1: ναι,
2: και την νεκρά θάλασσα.
4: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Bailando και σε λίγο στο Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο θα διεκδικήσετε καύσιμα αξίας 50 ευρώ από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν στο Fuel Pass. Βεβαίως θα αποκαλύψουν ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Γι' αυτό μείνετε εδώ, θα τα πούμε αύριο στις 2. Φιλιά!
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: 1000 ευρώ το λεπτό.
11: Κούγαμε εκεί για να πάρουμε καμιά απάντηση που η ραδιοφωνική παραγωγή όλη τη διάρκεια τη ημέρα δίνουν τι απαντήσει που θα παίξουμε τώρα.
12: Κάθε μέρα ακούμε.
13: Ποιο μέρο του λόγου είναι η λέξη γρήγορα?
12: Επίδημα. Επειδή το βάζω πάρα πολύ στη δουλειά, μπορεί να τα έχω ακούσει, οπότε περιμένω μπα και μου έρθουν, ναι.
10: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή. Μπορεί να είσαι εσύ.
14: Α, όταν ακούτε τις απαντήσεις πρέπει να τις σημειώνετε. Έπρεπε. Όχι μπας και μου ήρθουνε, γιατί μπορεί να μην σου ήρθουνε πρωί-πρωί.
15: Να τις έχεις εκεί πρόκεινες.
14: Ακριβώς. Kiss Drive Time, καλησπέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 5, όπως πάντα εδώ στο 92,9 Kiss. Ελένη Νικολάου.
15: Αλέξανδρος Μυριώτης.
14: Μέχρι τις 7 μαζί σας. Την πρώτη μας ώρα θα μάθουμε ποιες αλλαγές σκέφτονται για τους ανήλικους με πατίνια.
15: Θα δώσουμε την απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Και φυσικά θα δώσουμε καύσιμα. Kiss Fuel Pass από την Ελλήν.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's Now παίζουν δυνατά στο 92,9 Kiss. Και η μέρα είναι δυνατή σήμερα, 3η 5 Μαΐου. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που σήμερα γιορτάζει.
1: Βέβαια, μεγάλη γιορτή.
0: Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Αύριο θα πάει 26-25. Την Παρασκευή βλέπω κάτι βροχούλες, αλλά οκ. Okay.
1: Αλλά το Σάββατο δεν είδες τι λέει.
0: Το Σάββατο λέει ότι θα πάω για μπάνιο.
1: 29.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Λοιπόν, να πω ότι πραγματικά η μέρα είναι φανταστική. Απλά σκάς. Το πρωί ντύνεσαι λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε.

0: άλλα και μετά στη διάρκεια της μέρας αρχίζεις και ένα-ένα τα πετάς.
1: Είναι αυτή η ενδιάμεση εποχή που δεν έχεις ζεστάνει ακόμα.
0: Ναι.
1: Καλά. Οπότε το πρωί το θέλεις στο μπουφανάκι και το βράδυ, αλλά από τις 10-11 μέχρι τις 4-5 είναι.
0: Είναι αυτή η εποχή που κάποιοι φοράνε τυραντέ και παντόφλες και διχάλες. Και ξόφτερνα, και κάποιοι άλλοι είναι πολύ πιο βαριά ντυμένοι και είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί δεν αν δεν ξέρεις τι καιρό έχει και τους βλέπεις, λες το εγώ πώς θα βγω έξω.
1: Σε ποια χώρα ζω, τι γίνεται.
0: Τι από τα δυο να επιλέξω για να βγω. Αυτά. Τώρα να πούμε ότι έχει γίνει μια, θα γίνει μάλλον μια αλλαγή στην νομοθεσία για τους ανήλικους με τα πατίνια.
1: Καιρός ήταν,
0: ναι, γιατί δεν μπορεί να βγαίνει ο ανήλικος έξω με το πατίνι. Σε καμία περίπτωση, γιατί δεν έχει ιδέα από οδηγική συμπεριφορά. Εδώ εμείς που είμαστε χρόνια οδηγοί και πάλι τρομάζουμε έξω στους δρόμους. Πόσο μάλλον τα παιδιά με τα πατίνια.
1: Θα έπρεπε κανονικά να απαγορευτεί και υπάρχει μια τέτοια.
0: Για τους ανήλικους.
1: Ναι, και για τους ενήλικες ίσως.
0: Οι ενήλικες καλό θα είναι να φοράνε το κράνος τους ή ό,τι άλλο τέλος πάντων πρέπει να φοράνε, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Να υπάρχει όριο ταχύτητας.
1: Μπράβο. Κοίταξε, στη Γαλλία και δεν θυμάμαι σε ποια άλλη χώρα είχαν πατίνια. Και τα καταργήσανε πλήρως. Δεν απαγορεύεται να κυκλοφορεί κανένα πατίνι, είτε από ενήλικα είτε
0: γιατί
1: ανήλικο.
0: Ότι
1: οτιδήποτε.
0: Υπάρχουν ατυχήματα.
1: Που στη Γαλλία και στην άλλη χώρα υπάρχουν και υποδομές. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί ποδηλατόδρομοι.
0: Μπράβο, αυτό θα σου λέγα τώρα.
1: Εκεί τα πατίνια και παρόλα αυτά τα απαγορεύσανε. Εδώ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Οπότε από τη στιγμή που βγαίνει στον δρόμο, πρέπει να ξέρει καταρχάς τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιατί είσαι στον δρόμο.
0: Οι ανήλικοι.
1: Ναι. Πού πας χωρίς δίπλωμα και χωρίς. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι.
0: Όχι, είναι αυτό, ολόσωστο αυτό που λες. Πραγματικά δεν υπάρχουν υποδομές. Αν υπήρχαν ποδηλατόδρομοι.
1: Ναι. Okay.
0: Και κυκλοφορούσε εκεί το ποδήλατο, κάποια μηχανάκια μικρού κυβισμού και τα πατίνια ενδεχομένως.
1: Τα ποδήλατα, ναι.
0: Αλλά επειδή δεν υπάρχει εδώ, πού θα βγει το πατίνι.
1: Με
0: στυλοφορώ.
1: Ναι.
0: Έβλεπα εντωμεταξύ κάτι βίντεο σε τούνελ της Αττικής Οδού μέσα κάποιοι με πατίνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν έχεις το Θεό σου.
1: Εγώ είδα άλλα βίντεο στη Συγκρού που κινείται και με μεγάλη ταχύτητα και αλλάζει και λωρίδα κιόλας.
0: Λες
1: και έχει φλάς. Οπότε ξέρεις, αλλάζει λωρίδα.
0: Χωρίς να... Έτσι.
1: Έτσι. Άστε, είναι τραγικό, πραγματικά τραγικό.
0: Ναι, είναι. Πάει να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους.
1: Εκεί δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Προς το παρόν, ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από τη Λυκόβρηση μέχρι το Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από το Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς την Κηφισιά στο Ψυχικό και μετά από το Δαχτυλίδι μέχρι το Μαρούσι. Η Μεσογείων λίγο στην Αγία Παρασκευή, η Αλίμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδώνος από τη Γλυφάδα μέχρι το Καλαμάκι και με κάποια προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Σταδίου, η Βασιλή Σοφία, η Αρδιτού και η Αλεξάνδρα.
0: Να πούμε ότι αμέσως μετά Kiss Fuel Pass από την Ελλήν θα δώσουμε. Θα σας βάλουμε καύσιμα στο όχημά σας, όποιο και αν είναι αυτό. Πάμε με Backstreet Boys τώρα.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way, στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now. Ήρθε η ώρα τώρα για το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελλήν φυσικά. Σας βάζουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ, αρκεί βέβαια οι τρεις αριθμοί που θα ακούσουμε τώρα να ανήκουν σε εσάς, στην πινακίδα σας. Να τελειώνει η πινακίδα σας με αυτούς τους τρεις.
1: Ναι.
0: Που θα ακούσουμε με τη σειρά που θα τους ακούσουμε. Να τους ακούσουμε.
1: Για πάμε.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Η τυχερή αριθμή είναι
3: 6, 1, 7.
0: Ωραία. Τι είπαμε?
1: Είπαμε 617.
0: Τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας σε 617. 617. Και τα τρία μαζί, ε.
1: Έτσι, με αυτή τη σειρά.
0: 617. Αν συμβαίνει αυτό, τότε θα πρέπει να μας τηλεφωνήσετε τώρα στο 210-80-50.000 για να σας βάλουμε καύσιμα. Ελλήν, Kiss Fuel Pass λοιπόν. Πάλι εντωμεταξύ τα κάψιμα στο Θεό, έτσι. Δεν ξέρουμε καλά τι μας περιμένει. Οπότε ο 92,9 Kiss είναι εδώ για σας, για να σας βοηθήσει λίγο.
1: Όσο
0: μπορούμε δηλαδή. Ό,τι περνά από το χέρι μας θα το κάνουμε για σας, να το ξέρετε. Ψάχνουμε λοιπόν το 617-210-80-50.000. Όποιος το έχει, ας μας καλέσει για να το βάλουμε καύσιμα.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν στο 92,9 Kiss και άλλα πολλά παίζουν εδώ. Συντονιστείτε για να τα ανακαλύψετε. Ένα από αυτά που παίζει είναι και το Kiss Fuel Pass που ξεκινήσαμε από τη Δευτέρα με σκοπό φυσικά να σας βοηθήσουμε λίγο. Γιατί γίνεται χαμός με τα καύσιμα, δηλαδή είναι τρομακτικές οι τιμές πώς έχουν εκτοξευθεί. Οπότε εμείς ό,τι μπορούμε. Ε? Και ευχαριστούμε πολύ για την Ελλήνη, για τη βοήθεια. Έχουμε όμως κάποιον στη τηλεφωνική γραμμή και είναι ο Πέτρος.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Πέτρο.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, Πέτρο?
1: Αυτή τη στιγμή στην Ελεοφόρο Αλεξάνδρας.
0: Ναι.
2: Ωραία.
1: Και οδηγείς... Και κατεβαίνω προς Φιλαδέλφεια.
0: Μάλιστα. Και οδηγείς ένα αυτοκίνητο το οποίο η πινακίδα τελειώνει σε 6-17.
1: Ναι.
0: Αυτό ξέρει σημαίνει, ε.
1: Ωραία.
0: Σημαίνει ότι πήρες καύσιμα.
2: Ωραία.
0: Αυτό.
2: Το ήξερα.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το ακούω συνέχεια και πάντα... λέω, θα το πετύχω το βίντεο. Τώρα τα άκουσα και λέω, όπα, παίρνω ένα τηλέφωνο.
0: Μπράβο.
1: Ήρθε φανταστική.
0: Ήρθε η ημέρα, η δική σου.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Θυμηθείτε σήμερα 3η 5 Μαΐου, ακούμε 92,9 Kiss φυσικά. Και τώρα συζητούσαμε εδώ με τον Αλέξανδρο ένα θέμα για κάτι μεταπτυχιακά, γιατί ναι, μάλλον ο Αλέξανδρος ψήνεται να συνεχίσει τις σπουδές του σε αυτή την ηλικία που είναι. Μπράβο πάντως, συγχαίρω.
1: Να σου πω, θα είχε ενδιαφέρον αν ήταν κάποιοι συγκεκριμένοι καθηγητές σε αυτά τα μεταπτυχιακά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό που έχει λανσάρει πανεπιστήμιο στη Μεγάλη Βρετανία, σωστά?
1: Το Exeter, ναι, στη Βρετανία.
0: Ναι, μεταπτυχιακό στη μαγεία και τον αποκρυφισμό.
1: Ακριβώς. Magic and Occult Sciences, έτσι λέγεται. Oh. Ναι, φαίνοντας τη μαγεία και τον αποκρυφισμό μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Βέβαια, να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται να μαθαίνουν εξόρκια και τέτοιες ιστορίες. Όχι, όχι, όχι. Μελετούν παραδόσεις και ιδέες από Ανατολή, από Δύση, μέσα στους αιώνες και τη διάσταση που είχαν τότε και καλά οι μάγοι.
0: Και τι να τα μάθω αυτά, μα δεν μπορώ να τα κάνω πράξη.
1: Γιατί μπορεί κάποιος να ενδιαφέρεται, να εντρυφήσει. Να καταλάβει την κουλτούρα και το, ξέρεις, άλλα πράγματα που κρύβονται πίσω από όλη αυτή την κουλτούρα περί μαγιολίκια και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Αυτοί που κάνουν μάγια, πάντα το είχα απορία. Πάνε σε κάποιο σχολή ή τα μαθαίνουν από κάποιον άλλον που ξέρει? Αυτό το είχα από μικρή απορία.
1: Μάλλον
0: πώς τα κάνουν.
1: Τα μαθαίνουν από άλλον που ξέρει, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει σχολή που μαθαίνει τέτοια πράγματα.
0: Αν κάποιος πιστεύει ή γνωρίζει ότι υπάρχει σχολεία, μας στείλει μήνυμα, γιατί εμείς δεν το ξέρουμε αυτό. Σίγουρα όμως υπάρχει αυτό το μεταπτυχιακό. Αλλά για να κάνεις μεταπτυχιακό, θα μου πεις τώρα, μπορείς να κάνεις σπουδές ιστορίας και μετά να το γυρίσεις εκεί.
1: Ναι, για να μάθεις περισσότερα πράγματα.
0: Ναι.
1: Η ιστορική και κοινωνική είναι η διάσταση.
0: Online του μαθήματα έχει.
1: Δεν ξέρω, εγώ σου είπα, θα ψινόμουν αν ήταν το Hogwarts που ήταν στο Harry Potter και αν ήταν και οι καθηγητές που διδάσκανε στο Harry Potter και τους υπόλοιπους.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον αν υπήρχαν online μαθήματα και μάθανες και εξόρκια. Μπας και γραφτούμε και όλοι και εξόρκια και αρχίζουμε να κάνουμε εξόρκια όλοι. Μπας και φύγει αυτό το πράγμα όλο που συμβαίνει στον πλανήτη.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Με τα εξόρκια όμως μπορεί κάτι να γινότανε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και
0: αν το κάναμε όλοι μας. Γιατί είμαι ευαίσθητη?
1: Είσαι ευαίσθητη.
0: Ειρήνη θέλω.
1: Το ξέρω, αυτό. Γι' αυτό είσαι ευαισθητούλα. Και πιστεύεις ότι κάτι θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν.
0: Ναι, είμαι και ρομαντικούλα.
1: Αυτό, ναι.
0: Hi everyone, it's Teddy Swims. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
5: Πού πέρασες?
4: Στο μεταπτυχιακό.
5: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
4: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
6: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
9: Επιμένει.
10: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
9: Πόσο?
11: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. 92,9.

0: Chase the Sun, Planet Funk στο 92,9 εκεί μόλις επιτυχίες 90's του Now. Και το πρωί στο 1000 ευρώ το λεπτό δεν είχαμε νικητή.
1: Ναι.
0: Αν και ήξερε πολλές απαντήσεις και επίσης είχε ακούσει και 2-3 απαντήσεις η παίκτρια, το απόσπασμα έρχεται την επόμενη ώρα. Προς το παρόν όμως θα δώσουμε εμείς μια απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Γιατί αισθάνομαι ότι αύριο, μεθαύριο, ότι θα βρούμε πάλι νικητή.
1: Το ζυγώνει. Όπου να είναι, θα σκάσει νικητή.
0: Αισθάνομαι ότι ναι, θα γίνει αυτό. 1000 ευρώ το λεπτό. Ας δώσουμε άλλη μια απάντηση για αύριο.
1: Διογένης. Τον έχουμε, έτσι.
0: Φυσικά και
1: το σημειώσαμε. Διογένης, αυτό είναι.
0: Ωραία. Τέλεια. Μπείτε στο site μας για να δηλώσετε συμμετοχή. kiss929.gr. Καθημερινά γίνονται κληρώσεις. Παίζουμε για τα 1000 ευρώ. Έχουμε πολλούς νικητές και ψάχνουμε κι άλλους. Και σας δίνουμε και όλες τις απαντήσεις από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ, κάθε ώρα και μία. Δηλαδή, αν ακούς Kiss FM, δεν υπάρχει περίπτωση και κληρωθείς να μην κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ μέσα σε μόλις ένα λεπτό. Τώρα όμως νομίζω πως ήρθε η ώρα να παίξουμε όνομα αυτό το πράγμα.
1: Μήπως. Ναι.
0: Ωραία. Τότε τι θα κάνουμε?
1: Θα τηλεφωνήσουμε. Εσείς δηλαδή θα τηλεφωνήσετε στο 210-8050-1000 για να παίξουμε όνομα φυτό ζώπραγμα.
0: Τέλεια. Και τι θα κάνουμε τώρα επίσης? Θα ακούσουμε τον Teddy Swims στο μεταξύ μέχρι να γίνει αυτό. Teddy Swims έχετε δυνατότητα να τον δείτε στην Μαδρίτη στις 9 Ιουλίου. Key Summer World Concerts 2026. Φανταστικός είναι ο Teddy Swims. Μπείτε επίσης στο site για να δηλώσετε συμμετοχή. Μην χάσετε τέτοια συναυλιακή εμπειρία.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα. Με την Κατερίνα παίζουμε.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Κατερίνα.
0: Τι κάνεις Κατερίνα, πού είσαι?
1: Πριν λίγο γύρισα σπίτι από δουλειά.
0: Ωραία. Μάλιστα. Ωραία, και είπες να παίξεις όνομα φυτό.
1: Αμέ.
0: Να σου πω, ήταν δύσκολη μέρα σου?
1: Εντάξει, οκ. Okay. Μέτρια, έχω περάσει και χειρότερη.
0: Οκ, okay, εντάξει.
2: Ωραία.
0: Μ' αρέσεις. Να σου πω, τι θα φάμε πιο μετά?
1: Φακές φτιάχνω τώρα.
0: Α, φτιάχνεις φακές.
2: Ωραίες φακές.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραίες.
0: Προχθές είχα φακές. Είπα μήπως κάνεις... μου δίνει καμιά ιδέα.
2: Να σου πω Κατερίνα, τις κάνεις με κόκκινη σάλτσα ή με άσπρη?
1: Με κόκκινη. Πελτέ.
2: Υπάρχουν κάποιοι που την κάνουν με άσπρη.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά δεν μου αρέσει με άσπρη. Και εγώ με κόκκινη την κάνω.
2: Εγώ με κόκκινη.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να παίξουμε όνομα φυτό με το γράμμα Κάπα, Κατερίνα.
1: Okay.
0: Εύκολο.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον το όνομα το έχουμε.
2: Ναι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Ένα όνομα.
1: Κατερίνα.
2: Είδος τυριού.
1: Κότατζ.
0: Α, ναι. Ένα φυτό.
1: Κρίνος.
2: Με αυτό πίνεις φραπέ και φρέντο?
1: Καλαμάκι.
0: Ένα ζώο.
1: Καγκουρό.
2: Μια χώρα.
1: Κροατία.
0: Ρίχνει νερό στη λεκάνη της τουαλέτας αυτό.
1: Καζανάκι.
2: Ένα επάγγελμα.
1: Κουρέας.
0: Η κραυγή του κόκορα.
1: Κοκοκό.
0: Όχι ρε.
1: Η κρίγου.
2: Ναι, ένα αντικείμενο.
1: Κουτάλι.
2: Και κυριακού. Okay.
0: Λοιπόν, τέλεια. Ήσουν τέλεια, πραγματικά. Μετά από δουλειά, απόγευμα που είμαστε πάντα λίγο κουρασμένοι, το πήγες τρένο. Φανταστικά.
2: Τέλεια.
0: Μπράβο Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
3: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
4: Είστε το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Θυμηθείτε, είναι Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου γιορτάζει η Ειρήνη. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Και να πούμε το εξής τώρα, γιατί η έκθεση του Γιώργου Λάνθιμου, Photographs, γίνεται καθολική προσβάσιμη με 4 περιηγήσεις, με διερμηνία στην Ελληνική Νοηματική Στέγη. Σε συνεργασία διοργανώνει αυτή τη σειρά από προσβάσιμες περιηγήσεις στην έκθεση. Και κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες, θα τις πούμε αυτές.
1: Τις Κυριακές, έτσι. Είναι 10 Μαΐου τώρα αυτή που έρχεται, γιατί οι άλλες έχουν περάσει.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε να πούμε καλύτερα αυτή που έρχεται, ναι. 10 Μαΐου.
0: Τι θα πεις, μωρέ, το Μάρτιο,
1: όχι,
0: αφού τελείωσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, ακριβώς, 10 Μαΐου. Και είναι πολύ ωραία έκθεση, με περιηγή στην Ελληνική Νοηματική, όπως είπαμε, για κοφά και βαρύκο άτομα και με ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία.
1: Ωραία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nasis.org.
0: Να πούμε επίσης ότι 182 φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου είναι από τα γυρίσματα των ταινιών του, αλλά και τα ταξίδια του στην Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ
1: ωραία
0: ωραίο.
1: Έκθεση,
0: κάτι
1: βέβαια
0: τέτοιο σίγουρα είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως πάρα πολύ ωραία είναι και όλα τα όλη η μουσική 90's του ναού που ακούμε εδώ στο 92,9 εκείς και περνάμε φανταστικά. Σε λίγο Metro Boomin και Weekend Creepin. Πρώτα όμως έρχεται από τα 90's η Cher για να μας θυμίσει το Believe.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν στο 92,9. Εκεί πάμε να δούμε τώρα τι παίζει με αυτή την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, η οποία λέει έγινε η πρώτη στον κόσμο που απαγορεύει διαφημίσεις για κρέας και ορυκτά από 1η Μαΐου.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφημίσεις που έχουν προϊόντα όπως μπέργκερ, αυτοκίνητα, αεροπορικές εταιρείες κτλ. Δεν θα μπορούν πλέον να διαφημίζονται
0: και
1: σε στάσεις, τραμ, σταθμούς κτλ. Του μετρό. Το μέτρο αυτό, από ό,τι λέει εδώ, ελήφθη ώστε η εικόνα της πρωτεύουσας της Ολλανδίας να είναι σε αρμονία με τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει η τοπική κυβέρνηση.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν πηγαίνεις εκεί, δεν σε ζαλίζουν οι διαφημίσεις. Δηλαδή, βλέπεις όσο πρέπει να δεις. Και το μειώνουν κι άλλο.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ πέρα πηγαίνεις στον δρόμο και τρελαίνεσαι. Βλέπεις από εδώ, βλέπεις από εκεί, παρακάτω.
1: Είναι εξής, όταν μειώνεις κατηγορίες προϊόντων που μπορούν να διαφημιστούν, όπως καταλαβαίνεις, δεν θα βλέπεις παντού.
0: Ναι. Και άλλο πράγμα έκανε η Ολλανδία.
1: Τι?
0: Είναι η πρώτη χώρα που επίσημα μπορούν πιλωτικά να κατεβάσουν ένα λογισμικό συγκεκριμένη κάτοχη μάρκας αυτοκινήτου.
1: Αχα,
0: για να πηγαίνει μόνο του αυτοκίνητο. Μόνο του. Ναι,
1: μόνο του. Θα πηγαίνει μόνο του.
0: Εσύ βέβαια, αλλά μου είπανε ότι. Γιατί είπα, γιατί δεν το κατεβάζετε να το κάνετε. Εγώ κλασικά να το δοκιμάσω.
1: Εσύ, ναι.
0: Ναι. Και μου είπαν το εξής, ότι εάν κάτσεις στη θέση, πρέπει να υπάρχει οδηγός,
1: εννοείται.
0: Δεν πρέπει ο οδηγός να πιάσει ούτε νερό να πιει. Τα χέρια του πρέπει να είναι ελεύθερα.
1: Ναι.
0: Γιατί σε περίπτωση που γίνει κάποια στραβή, θα την πληρώσεις εσύ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και όχι το λογισμικό που μπορεί να έχει κάποιο σφάλμα.
1: Ναι.
0: Οπότε μετά που το άκουσα αυτό, είπα, ας το καλύτερα.
1: Ναι, δεν υπάρχει λόγος.
2: Sports News, powered by Bet365.
3: Όλα είναι ανοιχτά στη ρεβάνς του Λονδίνου απόψε στο δεύτερο γύρο του ημιτελικού του Champions League μεταξύ της Arsenal και της Ατλέτικο Μαδρίτης. Θυμίζουμε ότι στον πρώτο ημιτελικό, στο Wanda Metropolitano, Ατλέτικο Μαδρίτης και Arsenal αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 με δύο εκτελέσεις πέναλτι να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μονακό στο Game 3 στο Σαλέγκα στον Μεντεσίν και θέλει νίκη για να σκουπίσει τους αντιπάλους του και να περάσει στο Final Four. Η Real Μαδρίτης, που επικράτησε τη Χάπουελ Τελ Αβίβ με 102-75, κάνοντας το 2-0 στην προημιτελική σειρά των playoffs, χρειάζεται μόνο νίκη στην απόψινή αναμέτρηση για να σφραγίσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
2: Sports News, powered by Bet365.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
12: Άκουγες και είσαι χθες όλη μέρα?
13: Μέχρι τις 5 άκουγα.
12: Ποιος ποδοσφαιριστής έχει τους περισσότερους followers στο Instagram?
13: Κριστιανό Ρονάλντο.
12: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
13: Τον Κριστιανό Ρονάλντο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το βρίσκα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Μεγάλη βοήθεια η αποκάλυψη των απαντήσεων για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Και εμείς αυτή την ώρα θα δώσουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Καλησπέρα και πάλι, λίγα λεπτά μετά τις 6 Kiss Drive Time.
1: Με τον Αλέξανδρο
0: και την Ελένη. Θα μάθουμε αυτή την ώρα επίσης τι αποτέλεσμα είχε η μουσική ενός γάμου στην Ινδία.
1: Θα παίξουμε και το Kiss Soundcheck.
0: Και θα ακούσουμε Louis Capaldi για αρχή, Someone You Loved.

0: Πάντως όταν ο καιρός είναι έτσι ωραίος, η μέρα είναι έτσι ηλιόλουστη, νομίζω ότι όλοι είμαστε σε αυτή τη φάση. Να να να να να να να να να να να να.
1: Το καλοκαίρι έρχεται, να να να να να να.
0: Κάπως έτσι είμαστε νομίζω, το περιμένουμε πως και πως, γιατί εντάξει, περάσαμε έναν δύσκολο χειμώνα, τώρα θέλουμε λίγο καλό καιρό για να φτιάξει τη διάθεση. Γιατί ο καλός καιρός, ο ήλιος φτιάχνει τη διάθεση, αλήθεια είναι. Να χαλάσουμε τώρα λίγο τη διάθεση.
1: Γιατί?
0: 13.646 παραβάσεις βεβαιώθηκαν περί παράνομης στάθμευσης σε χώρους αμαία.
1: Όπου.
0: Από το Σεπτέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο. Γιατί, ναι. Γιατί να παρκάρω σε αμαία?
1: Γιατί αυτό κάνει.
0: Με βολεύει.
1: Πολύ, ναι.
0: Α,
1: σου λέει.
0: Κενό, δεν βρίσκω, ας το βάλω μωρέ για λίγο εδώ.
1: Ναι, ενώ είναι θέση για αμαία, έτσι. Είναι θέση πάρκινγκ

0: για άτομο που έχει πρόβλημα.
1: 13.646 παραβάσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό. Τα λέει όλα νομίζω.
0: Και οι ράμπες βέβαια, ξέρεις και όλα αυτά. Τα
1: φυσικά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, με
1: την κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Κηβισσός προς τον Πειραιά κολλάει από τη Λυκόπρηση μέχρι τη Μεταμόρφωση, ενώ προς Λαμία από το Περιστέρι μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο από Ηράκλειο μέχρι Χαλάνδρη. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς Κηφισιά έχει σκουρίνει το πράγμα από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι. Η Μεσογείο σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Η Αλίμου Κατεχάκη από την Κεσαριανή μέχρι την Ηλιούπολη. Η Ποσειδώνος από την Γλυφάδα μέχρι το Καλαμάκι. Και συνεχίζουν να έχουν πολλά προβλήματα οι Σταδίου Πανεπιστημίου, Βασιλής Σοφίας Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
1: Έχεις μάθει τι έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη με το... στο αεροδρόμιο, ε? Είναι στον αέρα η βάση της Ryanair.
0: Α, ναι.
1: Το άκουσες, ε?
0: Το άκουσα και αυτό.
1: Να εξετάσεις, λέει, το ενδεχόμενο κλεισίματος της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Από τον Οκτώβριο του 2026.

0: Kiss Soundcheck.
1: Τι ήρθε η ώρα να κάνουμε? Τι είναι τούτο πάλι? Εσείς ξέρουμε τι είναι.
2: Ναι.
1: Πρέπει όμως να δούμε αν το ξέρετε κι εσείς, αν το καταλαβαίνετε τι μπορεί να είναι αυτό.
2: Νομίζω ότι θα το βρουν πολύ σήμερα.
1: Λες, ε?
2: Έχω αυτή την αίσθηση.
1: Θα δείξει. Αυτός είναι ο έχος μας για σήμερα. Οπότε σκεφτείτε τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Και αυτό που θέλουμε από εσάς είναι να μας στείλετε φωνητικό μήνυμα στο Viber φυσικά. 6942-929-929. Να μας πείτε τι μπορεί να είναι αυτό που μόλις ακούσαμε.
2: Ένα.
1: Και πάμε να ακούσουμε εμείς τώρα εδώ στον Kiss. Bruno Mars, I Just Might.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν στο 92,9 Kiss και παίζει το Kiss Soundcheck αυτή την ώρα. Ψάχνουμε να βρούμε αυτόν τον ήχο. Και μας έχετε στείλει πάρα πολλά φωνητικά μηνύματα. Ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε κάποια από αυτά.
1: Κάποια, ναι, όλα δεν γίνεται.
0: Ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι έγινε, δεν ακούω τίποτα.
1: Το έχεις ανοίξει?
0: Όχι.
1: Μπράβο, Ελένη.
0: Έλα, τώρα το άνοιξα.
1: Okay.
0: Έλα, πάμε.
2: Ξέρω εγώ, μάλλον κοβολάχανο, κάτι τέτοιο. Φυλάκια.
0: Κοβολάχανο. Ωραία.
3: Μήπως κάβει κάποιος το χώμα με ένα φτιάρι?
1: Μήπως.
4: Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος και αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν φτιάρι. Που έχουν φτιάχνει κάμια λάσπη, οικοδόμη, κάτι τέτοιο.
5: Για Kiss, εγώ πιστεύω ότι είναι κάποιος που σκάβει χώμα με φτιάρι.
0: Καλή, τι τρέχουν όλοι.
1: Δεν ξέρω από αυτό το παρατήρησες.
0: Ναι, καλά, δεν είναι θέμα δικό μας.
1: Σαν να πηγαίνει
0: γρήγορα. Κάτι με το Viber.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Και εγώ μερικές φορές όταν στέλνω μηνύματα στο Viber πηγαίνω έτσι.
1: Τα βρεθούμε, τα κάνουμε. Πάμε.
6: Καλησπέρα, μήπως είναι σκάψιμο?
1: Σκάψιμο γενικά.
7: Καλησπέρα, παιδιά. Πιστεύω ότι είναι σκάψιμο με ζυγάρι.
1: Με τι?
0: Με. Δεν το κατάλαβα.
1: Δεν το κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει.
0: Το είπε γρήγορα γι' αυτό.
1: Συνεχίζουμε.
8: Καλησπέρα, είμαι η Μελίνα και πιστεύω ότι κάποιος φτιάχνει μπετό με το φτιάρι.
1: Αχα.
0: Μάλιστα.
9: Γεια σας, παιδιά. Νομίζω ότι είναι κοφτής ψωμιού.
8: Από πού, κάτι είπε?
9: Από το Lidl της Ελευσίνας.
1: Είναι συγκεκριμένος ο κόφτης, δεν είναι ότι να είναι.
0: Ναι.
1: Οκ. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
10: Γεια σας. Αυτό που ακούσαμε είναι φτιάρι που έχουν οι οικοδόμοι.
1: Αχα.
0: Ωραία.
11: Καλησπέρα. Μήπως κόβω πατάτες?
0: Πατάτες.
1: Πατάτες, μάλιστα.
0: Ωραία.
12: Γεια σας. Αυτό που ακούσαμε είναι το φτιάρι που φτιαρίζουμε πράγματα. Γεια.
1: Γεια σου. Να ακούσουμε άλλο ένα.
0: Άντε, άλλο ένα.
13: Νομίζω ότι είναι καθαριστικό φρούτων ή λαχανικών κουζίνας.
0: Μάλιστα.
1: Α, αυτό που καθαρίζει, ναι. Κατάλαβα.
0: Εμένα πάντως μου ακούγεται σαν φτιάρι που σκάβει.
1: Αυτό ακριβώς είναι.
0: Και αυτό είναι.
1: Ναι, η σωστή απάντηση.
0: Να το. Φτιαρίζει το χώμα, okay. Το ρίχνει μέσα.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο. Ωραία.
1: Ωραία.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
15: Μήπως λεφτά?
14: Τα λες και λεφτά.
16: Coupons. Coupons.
15: Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
17: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι στο 92,9 Kiss φυσικά. Και τώρα θα πάμε λίγο μακριούτσικα, γιατί έγινε κάτι που δεν το χωράει ο νου σου.
1: Ναι.
0: Έγινε ένας γάμος, τέλος πάντων. Έπαιζε ο DJ, είχαν και συστήματα ήχου κλπ. Χαμός. Παραδοσιακή πομπή γάμου, συνοδευόμενη από ισχυρά συστήματα ήχου. Αλλά δίπλα από αυτό το χώρο που γινόταν η εκδήλωση αυτή, υπήρχε ένας αγρότης ο οποίος είχε πάρα πολλές κότες.
1: Ναι. Και τι πάθαν οι κότες?
0: Ψοφίσανε.
1: Πω ρε φίλε, αν είναι δυνατόν να ψοφίσουν οι κότες από τον... Δηλαδή είναι λογικό.
0: Από το θόρυβο λέει ο αγρότης ότι ήταν τόσο δυνατός που τα κοτόπουλα τρομοκρατήθηκαν και πέθαναν. Έτσι λέει. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
1: Ποιος ξέρει τι γινόταν, τι πομπή και τι μουσική θα παίζανε. Άραγε.
0: Τι να σου πω. Δεν ξέρω τι μουσική μπορεί να παίζανε.
1: Κάτι τέτοιο θα παίζανε στην
0: Ινδία. Κάτσε να κατεβάσω τις κότες.
1: Έφυγε μία. Έφυγε κι άλλη. Όλα θα φύγουνε τώρα σε λίγο.
0: Άλλη μία. Λοιπόν, αυτό έγινε.
1: Τι έπαθε ο άνθρωπος, εμείς γελάμε, αλλά...
0: Ναι, αυτός ψόφισαν οι κότες, δηλαδή έλεος, με τη μουσική.
1: Αν είναι αλήθεια αυτό που λέει, 140 κοτόπουλα ρε εσύ.
0: Πολλά είναι.
1: Γίνεται.
0: Ναι, καταστράφηκε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Πάντα αυγά.
1: Τους οδηγείς
0: μέρες.
1: Σε μαζικό στρες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι, λέει ότι οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απ' την είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε απότομους ήχους και στρεσογόνες συνθήκες. Εγώ ήξερα ότι τα κουνέλια είναι ευαίσθητα.
1: Ναι, και εγώ για τις κότες δεν το είχα ότι είναι τόσο ευαίσθητες.
0: Ούτε εγώ το ήξερα.
1: Να το έχετε υπόψη σας. Αν έχετε κότες, έτσι.
0: Ναι. Να τις προσέχετε τις κοτούλες.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά δεν θα έχετε αυγουλάκια.
1: Φρέσκα.

0: Ροξέτ, η Τιμάσια μιλά πάντα στο 92,9. Εκεί να υπενθυμίσουμε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που συμβαίνουν στη γραμμή 2 του μετρό στο τμηματική μεταξουργείο.
1: Ναι.
0: Γιατί από την Τρίτη, από σήμερα δηλαδή, μέχρι και την Πέμπτη, 21 του μήνα, η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης μεταξουργείο, από Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.
1: Ναι.
0: Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς, γίνονται κάποια έργα εκεί, οπότε να το έχετε αυτό κατά νου. Η κίνηση επίσης των σειρμών στη γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολης Επόλια και Ομόνια Ελληνικό.
1: Τα έργα που γίνονται είναι αντικατάσταση σιδηροτροχιών και εγκατάσταση δικτύου 5G.
0: Ωραία. Ναι. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι έγινε σήμερα το πρωί στα 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Ποιος ήταν ο αρχηγός των Ελλήνων στην Τρία?
3: Άλλη.
2: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
3: Captain America.
2: Πώς λέγεται το σημείο παύση σε μία πρόταση που είναι μεγαλύτερη από το κόμμα?
3: Άνω τελεία.
2: Ποιος είπε το εν είδα ου δεν είδα?
3: Άλλη.
2: Ποια είναι η σχεδιάστρια του Little Black Dress?
3: Άλλη.
2: Πώς ονομαζόταν το πλοίο των αργών αυτών?
3: Αργό.
2: Σε ποιο διάσημο φεστιβάλ του 1969 εμφανίστηκαν θρύλοι όπως ο Τζίμι Χέντριξ και ο Τζο Κόκερ?
3: Woodstock.
2: Πώς ονομάζεται η πόλη όπου ζουν οι Σίμψονς?
3: Άλλη.
2: Ποια είναι η χαμηλότερη λίμνη του κόσμου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας?
3: Άλλη.
2: Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων?
3: Νεκρά θάλασσα.
2: Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων πήρε το όνομά του από την περιοχή της Αυστραλίας?
3: Άλλη.
2: Ποιο ήταν ο αρχηγός των Ελλήνων στην Τρία?
3: Ο Αγαμέμνον.
2: Ποιο είπε το εν είδα? Πολύ καλή εσύ.
0: Η σχεδιάστρια του Little Black Dress είναι η Κοκό Σανέλ και η περιοχή που ζουν οι Σίμψονς είναι το Springfield. Και το ζώο των κινουμένων σχεδίων που πήρε το όνομά του από την περιοχή της Αυστραλίας είναι ο Τάζ από την Τασμανία.
2: Πες μου λίγο ποιες απαντήσεις είχες ακούσει από χθες.
3: Είχα ακούσει τον Captain America,
2: ναι,
3: και το Woodstock,
2: ναι,
3: και την Νεκρά Θάλασσα.
0: Για γι' αυτό το ήξερε το Woodstock και το πέμπτη με τη μία.
1: Βέβαια.
0: Ιδέες. Τέλεια, οπότε μπορείτε λοιπόν να συμπιώνετε τις απαντήσεις που δίνουμε καθημερινά και την άλλη μέρα στο παιχνίδι, έτσι και κληρωθείτε, θα τις έχετε αέρα.
1: Μπαμ,
0: τακ, τακ, τακ, τακ, ναι.
1: Και μετά 1000 ευρουλάκια.
0: Μα ακριβώς, πάμε να δώσουμε άλλη μία.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποια είναι η απάντηση που θα δώσουμε εμείς?
1: Όμποε.
0: Όμποε.
1: Όμποε.
0: Τέλεια. Καλή επιτυχία για αύριο. Σου λέω, εγώ με να το μυρίζομαι ότι έρχεται η ώρα.
1: Πλησιάζει.
0: Ναι, ότι πλησιάζει η ώρα για το επόμενο χιλιάρικο που θα δώσουμε εδώ στο 92,9 εκεί. Ήρθε η ώρα όμως να ακούσουμε Νταμιάνο Νταβίτ τώρα και το The First Time.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's να παίζουν στο 92,9 Kiss Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Ήρθε η ώρα όμως
1: να φύγουμε.
0: Ναι, να πάμε στο κοτέτσι μας. Λοιπόν, ναι, αυτά για σήμερα. Να πούμε επίσης ότι έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου, όπου θα δώσει άλλη μια απάντηση για τα 1000 ευρώ για το αυριανό παιχνίδι. Την τελευταία, μέχρι τις 8 θα την έχει δώσει, φυσικά. Και να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι αύριο στις 10 το πρωί, πέρα από τα 1000 ευρώ, η Ευρυδίκη θα δώσει πάλι Kiss Fuel Pass από την Ελλήν. Θα σας βάλουμε καύσιμα. Και μετά στις 5 το απόγευμα, όπως πάντα. Από την Ελένη.
1: Και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλιά πολλά. Σας αφήνουμε με Enrique Iglesias και Not in Love.

0: Από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Suncare SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το ζήτησες. Το έχεις.
4: Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: 1000 ευρώ το λεπτό.
6: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
7: Σκόρος.
6: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ.
7: Ταξιδάκι, δωράκι.
5: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Εγώ η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζω στην παρέα μέχρι τις 10. Η άνοιξη είναι εδώ μέσα έξω στον 92,9 Kiss που παίζει την καλύτερη ανοιξιάτικη μουσική 90's του Now για εσένα και μόνο. Είναι τρίτη απόγευμα 5 Μαΐου. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, τη δική μας και τη δική σας. Θα το γιορτάσουμε tonight όπως θα μας τραγουδήσουν τώρα οι Ρήμων. Αμέσως μετά Lily Wood και Prey.

92,9 εκεί στο απόγευμα της 3ης 5 Μαΐου. Τι νέα σήμερα, η ζωή πατίνει. Θα απαγορευτεί η χρήση του πατινιού από ανηλίκους στους δρόμους τουλάχιστον, μόνο πάρκο. Έχει και πάρκα και ποταμάκια και ποδήλατα. Το Άμστερνταμ γίνεται η πρώτη πρωτεύουσα παγκοσμίως που απαγορεύει τις δημόσιες διαφημίσεις για προϊόντα κρέατος, μπέργκερ, αυτοκινήτων με βενζίνη, πετρέλαιο και αεροπορικών ταξιδιών. Έχουν αποσυρθεί όλες οι διαφημίσεις από πινακίδες, στάσεις τραμ, σταθμούς μετρό της πόλης και στη θέση τους οι κάτοικοι βλέπουν αφίσες για πολιτιστικά δρόμενα. Πολιτισμός και βιβλίου και βιβλίο, η αγορά βιβλίου αυξήθηκε στην Ελλάδα μας κατά 35,90% σε μία μόνο χρονιά. Και μπράβο μας. Τώρα η Καμίλα Καμπέγιο θα μας πάει μέχρι την Αβάνα με ασφάλεια. Αμέσως μετά θα ακούσουμε Μάιλι Σάιρους και Βίλε Βάλο με Ναταλία Άδελαν.

0: Τρίτη 5 Μαΐου με τον 92,9 Kiss και Summer Wine για να γιορτάσουμε το καλοκαιράκι που έρχεται. Και καλοκαιρινή κίνηση τώρα σε Κηφισό, εκεί στον κόμβο Μεταμόρφωση, Βασιλή Σοφία από Χίλτον μέχρι Σύνταγμα, φορτωμένη κλασικά κερδιτού στο Παγκράτη. Ταξιδάκι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό. Γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom Maps στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή εύκολα. Πάμε για σύντομη βόλτα από αγορά τώρα και υπενθυμίζω σε μισή ώρα δίνω μία ακόμη απάντηση για το διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό για αύριο.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Ήξερες ότι...
2: Ξέρετε πώς λέγεται στα ελληνικά το ντους?
3: Πλήσιμο λέγεται, πλήσιμο, μα έτσι με
2: το λί. Κι όμως δεν λέγεται πλήσιμο. Η λέξη που αντιστοιχεί στο ντους είναι ο κατεωνισμός. Η λέξη κατεωνισμός προέρχεται από την ελληνική κοινή κατεώνησης και συνδέεται με το ρήμα κατεωνάω που σημαίνει υγρένο, Ζωή.
3: Υγρένο.
2: Ναι, ναι. Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πλήσιμο του σώματος με νερό που πέφτει από ψηλά, σαν βροχή και την εκτόξευση υγρού συνήθως σε μορφή σταγόνων. Όλο και χειρότερο, όπως τα συστήματα κατεωνισμού. Με άλλα λόγια λοιπόν, όταν λέμε κάνε ένα ντους,
3: εννοούμε ρίξε.
2: Μην πείσαι, εννοούμε
3: τίποτα. Κατεωνιστείτε, μυστήρια πλάσματα.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
7: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll With The Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens. Με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
9: 92,9 Kiss.
10: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you.

Harry Styles στο line-up του 92,9 Kiss Summer World Concerts Amsterdam 5 Ιουνίου με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Έγινε η κλήρωση, όπως και για τον Bruno Mars στο Μιλάνο. Τώρα τρέχει διαγωνισμό στο site μας για Teddy Swims Μαδρίτη 9 Ιουλίου και αμέσως μετά θα δεις τον The Weeknd στη Λισαβόνα. Απίστευτα ταξίδια και μοναδικές συναυλίες με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον 92,9 Kiss. Μιλώντας για συναυλίες, 9 Μαΐου έχουμε στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ συγκεκριμένα, την τεράστια συναυλία των Metallica. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός, σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Cosmote Telecom Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Φυσικά δεν θες να το χάσεις αυτό, εννοείται. Set Us On Fire. Αυτός ήταν ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού των Kings of Leon, έγινε όμως Sex On Fire και το απολαμβάνουμε τώρα στις επιτυχίες 90's του Now.

0: 3 στο 92,9 Kiss, ο Λουίς Καπάλντι είναι ο μάστερ της μπαλάντας, πραγματικά. Με την Κοσμοτέ Τέλεκομ στην παρέα μας, είναι εδώ για να πραγματοποιεί τα όνειρά σου. Αν μέσα σε αυτά είναι και το να πας στο μεγάλο τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη, όχι, γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Τέλεκομ App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει πραγματικά προηγούμενο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και τώρα η απάντηση που περιμένεις, η τελευταία για σήμερα, δίνουμε απαντήσεις από τις 10 το πρωί στο διαγωνισμό
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση στην αυριανή ερώτηση είναι John Lennon.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
8: Κούγαμε εκεί για να πάρουμε καμιά απάντηση που η ραδιοφωνική παραγωγή όλη τη διάρκεια της ημέρας δίνουν τις απαντήσεις που θα παίξουμε τώρα.
9: Κάθε μέρα ακούμε.
8: Ποιο μέρος του λόγου είναι η λέξη γρήγορα?
9: Επίδημα. Επειδή το βάζω πάρα πολύ στη δουλειά, μπορεί να τα έχω ακούσει, οπότε περιμένω μπας και μου έρθουν, ναι.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Είμαστε ακουστικοί τύποι 92,9 Kiss. Καλησπέρα στο βράδυ της 3ης 5 Μαΐου και χρόνια πολλά και χαρούμενα στην Ειρήνη και τον Εφραίμ που γιορτάζουν το όνομά τους σήμερα. Ο ήλιος δει σε 19 λεπτά. Έχουμε ωραίο φως έξω και την καλύτερη 90's του Now Μουσική παίζει παντού για σένα. Αυτή την ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα θα σου πω και για τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη.

Love Me Again 92,9 Kiss, αγάπη μόνο και η καλύτερη 90's του ναού μουσική μας παίζει για εσένα, σπίτι, στο δρόμο προς τα εκεί, στο αυτοκίνητο ή στη δουλειά ακόμη. Φεύγεις με ελαφρύ μπουφανάκι το πρωί, επιστρέφεις με το κοντομάνικο και ανοιχτό παράθυρο και κλιματιστικό και τα πάντα όλα. Αύριο στην πόλη ο ήλιος θα λάμπει και θα καίει το μεσημέρι. Η θερμοκρασία 16 βαθμούς Κελσίου το πρωί, 26 το μεσημέρι στην πόλη με κοντομάνικο, αμάνικο, ανάλαφρα ρουχαλάκια θα υποδειχθούμε αυτό το μικρό καλοκαίρι. Και αν αγαπάς Αστερίξ και Οβέλιξ, θα σου πω στα επόμενα που θα βρεις το μικρό χωριό του Αστερίξ. Τώρα η Lana Del Rey, πάντα σε blue moods και με blue jeans.

And it's funny, 92,9 και συμβαίνει στην πόλη, στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών συγκεκριμένα, το χωριό του Αστέριξ με βιωματικές δράσεις, το Σάββατο 23 Μαΐου. Εσείς και τα αγαπημένα σας παιδάκια θα ανακαλύψετε θησαυρούς και αντικείμενα που δεν έχουν εκτεθεί

Και εγώ δηλώνω addicted στον 92,9 Kiss. Και επίσης δηλώνω πως δεν τα κατάφερα ποτέ με τη δήλωση για το επίδεμα καυσίμου, βενζίνης κτλ. Όμως ο 92,9 Kiss με την Ελλήν έχει για εσένα το Kiss Fuel Pass. Κέρδισε καθημερινά καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Τέλειο. Συντονίσου στον 92,9 Kiss καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα και να θυμάσαι τα τρία τελευταία ψηφία της πινακίδας σου. Τώρα θα θυμηθούμε παρέα στα αγαπημένα μας 90's to Now. Ένα υπέροχο κομμάτι από τον Έρος Ραματζώτη κυκλοφόρησε το 93. Είναι μια πολύ νοσταλγική μπαλάντα και μιλάει για το χωρισμό, περιγράφει την αδυναμία του Έρος να ξεπεράσει την πρώην σύντροφό του, καθώς ψάχνει μάταια μια άλλη γυναίκα που να διαθέτει τα ίδια μοναδικά χαρακτηριστικά, τη φαντασία, ακόμα και τη ζήλια της. Αυτό είναι το «Un altra te», «Μια άλλη εσύ» ή «Καμία σαν εσένα».

Oui, je t'aime. 92,9 Κίσος Λιμάν από την Eurovision για πάντα έμεινε στην καρδιά μας με αυτό το Mon Amour. Μιλώντας για Eurovision, ο Ακύλας με το Φέρτο ανεβαίνει στα στοιχήματα. Θέση νούμερο 2. Στην πρώτη θέση σταθερά η Βινλανδία, το μεγάλο φαβορί. Θα κλείσουμε αυτή την ώρα με λατρεμένη επιτυχία 90's του Now. Από ελληνική συμμετοχή στο Eurovision το 2001 ήταν, δεν ξέρω αν μαντεύεις ποιο θα είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε. Πριν όμως το ακούσουμε, να σου υπενθυμίσω, αν είσαι λάτρης του ποδοσφαίρου, πως η Cosmote TV σε στέλνει Βουδαπέστη στο μεγάλο, μεγάλο τελικό εκεί. Θα ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπαίνεις στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. Τώρα για το όνειρο των 1000 ευρώ το λεπτό, και σήμερα 10 το πρωί με 8 το βράδυ δώσαμε και τις 10 απαντήσεις στις αυριανές ερωτήσεις του διαγωνισμού. Ελπίζω να κράτησες σημειώσεις. Η φίλη μας που έπαιξε σήμερα το πρωί στο Breakfast Show με Αργύρη και Ζώη έφτασε πάρα πολύ κοντά.

0: Ποιος ήταν ο αρχηγός των Ελλήνων στην Τρία?
1: Άλλη.
0: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
1: Captain America.
0: Πώς λέγεται το σημείο παύση σε μία πρόταση που είναι μεγαλύτερη από το κόμμα?
1: Άνω τελεία.
0: Ποιος είπε το εν είδα ουδέν είδα?
1: Άλλη.
0: Ποια είναι η σχεδιάστρια του Little Black Dress?
1: Άλλη.
0: Πώς ονομαζόταν το πλοίο των αργών αυτών?
1: Αργό.
0: Σε ποιο διάσημο φεστιβάλ του 1969 εμφανίστηκαν θρύλοι όπως ο Τζίμι Χέντριξ και ο Τζο Κόκερ?
1: Woodstock.
0: Πώς ονομάζεται η πόλη όπου ζουν οι Simpsons?
1: Άλλη.
0: Ποια είναι η χαμηλότερη λίμνη του κόσμου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας?
1: Άλλη.
0: Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων πήρε το όνομά του από την περιοχή της Αυστραλίας?
1: Άλλη.
0: Ποιος ήταν ο αρχηγός των Ελλήνων στην Τρία?
1: Ο Αγαμέμνον.
0: Ποιος είπε το ενίδα? Πολύ καλή είσαι εσύ.
2: Η σχεδιάστρια του Little Black Dress είναι η Coco Chanel και η περιοχή που ζουν οι Simpsons είναι το Springfield και το ζώο των κινουμένων σχεδίων που πήρε το όνομά του από την περιοχή της Αυστραλίας είναι ο Τάζ από την Τασμανία.
0: Πες μου λίγο ποιες απαντήσεις είχες ακούσει από χθες.
1: Είχα ακούσει τον Captain America,
0: ναι,
1: και το Woodstock,
0: ναι,
1: και την Νεκρά Θάλασσα.
3: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόγκ, Ντέρεκ Τσάρμον, Τζιμ Τζάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: 92,9 Kiss. 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
9: Η Spice Girls.
0: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
10: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Κις για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
3: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
2: Εύκολα, 92,9 Kiss είναι υπέροχα αυτά τα ανοιξιάτικα βράδια και συνδυάζονται τέλεια με την καλύτερη 90's του Now μουσική. Και αυτή την ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα, στον αέρα για μία ώρα ακόμη. Με τα δυνατά φεστιβάλ που ξεκινούν στην πόλη, είναι πάρα πολλά. Και επίσης, τι ερωτεύονται οι άντρες, αρχικά το πιο σημαντικό σε μία γυναίκα.

άκουστε πεταλουδίτσες για το Ανοιξιάτικο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Ξεκίνησε στην πόλη το τρίμερο της Πρωτομαγιάς με 350 δωρεάν εκδηλώσεις. Το Σάββατο που έρχεται 9 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος έχουμε το Αθήνα Λατίνα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ και βάλε. Μουσική, χορός, γεύσεις από Λατινική Αμερική. Ο Bruno Mars που θα ακούσουμε έχει αδυναμία στη Λατινική Αμερική, ο ήχος του όμως είναι Αμερική σκέτο, πολύ πολύ boogie. Στις νέες επιτυχίες 90's του Now ακούμε ένα ακόμη νούμερο 1, τον Bruno Mars, και αυτό είναι το I Just Might.

92,9 Kiss το βράδυ της Τρίτης. Hooverphonics, so mad about you. Αλήθεια, από τι μαγεύονται, γοητεύονται αρχικά οι άντρες στις γυναίκες? Τι είναι αυτό δηλαδή που τους τραβάει σε μια γυναίκα? Φυσικά δεν είναι ένα μόνο και δεν είναι πάντα το ίδιο σε όλους. Τα πρώτα σημεία όμως που ερωτεύονται, προσέχουν οι άντρες σε μια γυναίκα σύμφωνα με τις έρευνες, είναι τα μάτια, το βλέμμα. Αυτό είναι το νούμερο ένα χαρακτηριστικό που παρατηρούν οι άντρες, λογικό. Αμέσως μετά έρχεται το χαμόγελό σου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι και αυτό από τα πρώτα πράγματα που μένει στη μνήμη ενός άντρα. Ακολουθούν η ενέργεια, vibe, μια δυνατή ενέργεια που φωτίζει το χώρο, π.χ. και τα μαλλιά. Σε πολλές δημοσκοπήσεις, δείχνουν πολλές δημοσκοπήσεις ότι τα όμορφα υγιή, καλοκτενισμένα μαλλιά μιας γυναίκας αποτελούν πόλο έλξης, δηλαδή θέλει να τις τα χαϊδέψει. Ένα από τα αγαπημένα μας ντουέτα τώρα στις επιτυχίες 90's του Now, Cyril Stumbling In.

Δεν νιώθουμε incomplete. Οι Backstreet Boys στον αέρα του 92,9 Kiss και στα αγαπημένα μας 90s του Now. Και επιστροφή στο σήμερα στα κορυφαία trend του TikTok. Ο νέος Αμερικανός pop star της Gen Z γίνεται παιδί σύμβολο μιας εποχής που η μουσική βγαίνει πρώτα στο TikTok και μετά στις πλατφόρμες. Κάνει θράψη στο queer friendly νεαρό κοινό με το ταλέντο του. Και αυτή την εμφάνιση του pop star νέας γενιάς είναι κοκαλιάρης, αυτιασίδωτος αλλά πολύ γοητευτικός. Τραγουδά για ανασφάλεια, ντροπή και έρωτα στα 20 του χρόνια. Αυτός είναι ο Σόμπρου και το Undressed.

Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Κιουε πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
1: Πάλι κράσαρε μωρέ.
2: Μη σκοτίζεσαι. Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. 92,9

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούσουμε στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσανε για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε, άκουσα.
1: Πώ ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά.
1: Τα βασικά.
0: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς, παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πότε θεωρείς ότι ορίμασες, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος?
2: Τις υποχρεώσεις μου τις καλύπτω μόνος μου.
1: Πότε
2: έχω μια ωριμότητα.
1: Ένιωσες ενήλικας, ρε παιδί μου, που είπες ότι τώρα είμαι όριμος πια? Έχω τη ζωή στα χέρια μου.
2: Όταν έφυγα από το σπίτι μου, στα 18.
1: Στα 18?
2: Ναι,
1: όταν πας να κορυδεύεις.
2: Όταν πας να μείνεις μόνος σου.
1: Δεν σου στέλνει λιμάνος στα περάκια με φαγητό, θες να μου πεις?
2: Μέχρι τα 25. Έτσι νόμιζα ότι είναι η
1: ωριμότητα. Ποιος τα έπλαινε? Τα έστελες με ταξί στη Χαλκίδα να στα πλύνει η μάνα σου?
2: Όχι, τα πήγαινα με Εκτέλ.
1: Αποκλείεται.
2: Δεν μ' άφηνε η μανούλα να πάρω πλυντήριο.
1: Λοιπόν, κλείσε τώρα το στόμα σου.
2: Για να πηγαίνω στη Χαλκίδα.
1: Πολύ ώριμο, παιδάκι. Μπράβο, Αργύρη μου. Στα 25 σου να είσαι στο δημοτικό.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Ήξερες ότι...
2: Ξέρετε πώς λέγεται στα ελληνικά το ντους?
3: Πλήσιμο λέγεται, πλήσιμο, μα έτσι με το λί. Κι
2: όμως δεν λέγεται πλήσιμο. Η λέξη που αντιστοιχεί στο ντους είναι ο κατεωνισμός. Η λέξη κατεωνισμός προέρχεται από την ελληνική κοινή κατεώνησης και συνδέεται με το ρήμα κατεωνάω που σημαίνει υγραίνω, Ζωή.
3: Υγραίνω.
2: Ναι, ναι. Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει το πλήσιμο του σώματος με νερό που πέφτει από ψηλά, σαν βροχή και την εκτόξευση υγρού συνήθως σε μορφή σταγόνων, όλο και χειρότερο, όπως τα συστήματα κατεωνισμού. Με άλλα λόγια λοιπόν, όταν λέμε κάνε ένα ντους,
3: εννοούμε ρίξε.
2: Μην πείσαι, εννοούμε.
3: Κατεωνιστείτε, μυστήρια πλάσματα.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, υπάρχει περίπτωση εχθές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, να άκουσες καθόλου Kiss? Γιατί η ραδιοφωνική παραγωγή από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ δίνουν απαντήσεις αβέρτα των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα.
2: Ναι, μία-δύο μπορεί να τις έχω ακούσει.
1: Πέτρο μου, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης ωφέλιμος?
2: Λαβερός. Αυτή είχα ακούσει.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Hi everyone, it's Teddy Swims.
1: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival.